0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Άλλη μια μέρα, 14η μέρα του Ιουλίου. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι σήμερα έχει το τρελό κρύο. Δεν νιώθεις δηλαδή κάτι έτσι να σε διαπερνά όπως τις προηγούμενες φορές. 16 βαθμούς αυτά στο θερμόμετρο. Πιθανό να έχουμε και κάποιες βροχοπτώσεις το απογευματάκι. Καλημέρα σε όλους τους φίλους, καλημέρα στη Μελβούνη, καλημέρα στη Βικτόρια, σε όλη την Αυστραλία, σε από όπου και μας ακούτε, είτε είστε εντός είτε είστε εκτός συνόρων. Καλημέρα και στις άλλες πολιτείες, σε 17 βαθμούς αυτά στο θερμόμετρο σήμερα στην Αδελαϊδα, με πιθανές βροχοπτώσεις, στους 23 βαθμούς.

Γιορτές Ακύλας. Γιορτάζει ο Ακύλας σήμερα που πήγε στο Eurovision. Το παιδί, πολύ χρόνο να είναι. Ο Νικόδημος και η Νικοδήμη. Διεθνή ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Αν θέλετε explain, να σας κάνω explain τι σημαίνει αυτό, μπορώ. Η μέρα των μη διαδικών ανθρώπων είναι ΛΟΑΤΚΙ εκδήλωση. Όλο και πιο πυκνά τις βλέπουμε στις παγκόσμιες ημέρες, ό,τι και αν είναι. Ημέρα αμφιβιού, ημέρα πώς λέγεται, ημέρα τάδε, ημέρα από εδώ, ημέρα από εκεί. Ευαισθητοποιούνται, λέει, για να ευαισθητοποιηθεί το ευρύ κοινό για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα που ταυτοποιούνται εκτός του διαδικού φύλου. Τι είπα να πει μη διαδικό φύλου, μη διαδικοί άνθρωποι δηλαδή. Δηλαδή έχουμε πολλά φύλλα. Πάρα πολλά τα φύλλα. Η επέτειος της Άλλος της Βαστίλης, εθνική ερωτή στη Γαλλία, εθνική ημέρα Grand Marnier στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ είναι το ωραίο, εθνική ημέρα γυμνισμού, παρακαλώ, στο United States of America. Λοιπόν, το chat, να ξέρετε ότι το έχουμε φτιάξει, μπορώ να δω τα μηνύματά σας, οπότε αν θέλετε να στείλετε μηνυματάκια στο chat του ρυθμού, μπορείτε να το κάνετε πολύ εύκολα. Όπως το κάνατε, μπορώ να το διαβάσω. Έχω πρόσβαση λοιπόν πλέον, το αποκαταστήσαμε το πρόβλημα. Μπορείτε να στείλετε μηνυματάκια στο Instagram, στο Facebook, στο Message, στο Inbox του ρυθμού. Μπορείτε να στείλετε μηνυματάκια στο Live που τρέχει. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 70 74 88 60. Και φυσικά μην ξεχνάτε να κατεβάσετε το app του ρυθμού. Αυτό εκείνο τα λεφτά. Ρυθμός Radio λοιπόν. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το Apple Store και το Play Store. Από το Apple Store και το Play Store, συγγνώμη, ναι, αν έχετε Android συσκευές. Για να ακούτε σε τέλεια απόδοση και να τα βρείτε όλα με ένα κλικ στην έξυπνη συσκευή σας. Τα πάω.

Λοιπόν, για να δούμε στο σαν σήμερα. Έχουμε κανένα θάνατο, καμία γέννηση, καμία ανάσταση. Γεννήσεις, όχι. Θανάτους, δεν βλέπω κάτι το σημαντικό. Εκτός από τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη, που έφυγε το 1809 σαν σήμερα.

τρίτη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Ένας νεκρός από το χτύπημα της Τεχεράνης σε δεξαμενόπλιο των Εμμυράτων. Αν και το παλικάρι λέει ότι παρόλα αυτά λέει, που συμβαίνουν, παρά τις αμερικανικές επιθέσεις, πιστεύει ότι είναι πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Έχουμε χάσει την μπάλα με αυτόν. Παιδιά, χαμός στο Σίδνεϊ, πάντως δεν ξέρω τι γίνεται. Όλα τα νέα που έχουν να κάνουν με το αστυνομικό ρεπορτάζ, με δολοφονίες, με απαγωγές και με όλα αυτά, έρχονται από το New South Wales, από το Σίδνεϊ. Θα τα πούμε συνέχεια, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε και την ταυτοποίηση των υπόπτων 16 χρόνια μετά τη φωνική επίθεση στη Μαρφή. Πολύ συζήτηση έχει πέσει και εκεί. Είπαμε, άμα θες να ξαναβγεις κυβέρνηση, όπως είπαμε και χθες, μέχρι του θάνατου Καποδίστρια θα ξεχνιάσουμε ποιος το σκότωσε.

0: Έλα ρε Παύλινα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στράτο, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά είμαι εσύ?
1: Καλά, καλά, καλά. Λίγο συννεφιά, καλά συννεφιά έχει κάθε μέρα anyway.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν κάνει τόσο κρύο.
0: Όχι, όχι, σήμερα είναι μαλακός ο καιρός, εντάξει.
1: Πολύ μαλακός.
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Ε, βέβαια. Να λέμε και την αλήθεια. Α, θα ακούω και από το ράδιο.
0: Ναι, το έχω κλείσει το

0: βάλε να μου ακούσουμε το τηλέφωνο.
1: Γραμμία 12 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο από γαστρίτιδα.
0: Γαστρίτιδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και σαμονέλα.
0: Πού λες τώρα, γιατί με μπέρδεψες, συγγνώμη λίγο.
1: Στη Λαμία, παιδί μου.
0: Στη Λαμία.
1: Στην Ελλάδα.
0: Όλα είχες που είχες την κάμερα εκεί στο σπίτι και τα παρακολουθούσες. Όλα τώρα παρακολουθείς και τη Λαμία, δεν γίνεται. Πού έχεις φτάσει.
1: Στη Λαμία, παιδί μου, 12 ανθρώποι νοσηλεύονται. Έχουν
0: γαστρίτιδα. 30, 30, 30.
1: Ναι, 30 πήγανε.
0: Οι 12 είναι πιο βαριά.
1: Ω Θεέ.
0: Σαλμονέλα έχουν πάθει, όχι γαστρίτιδα.
1: Σαλμονέλα, yeah, yeah, yeah. Κρίμα. Είναι, μπορεί τρώνε τώρα, ξέρεις, από τη ζέστη κάτι.
0: Τώρα άμα αλλοιώθηκε κάποιο κρέας, άμα έγινε κάτι, να, λογικό.
1: Λίγο έξω, βέβαια, είναι επικίνδυνα.
0: Ναι, το κοτόπουλο τώρα, είναι, άμα είναι από κοτόπουλο, η σαλμονέλα συνήθως έρχεται από αλλού, αλλά από κοτόπουλο έρχεται.
1: Το κοτόπουλο, να τα φοβόμαστε λιγάκι. Εγώ αυγά που πήρα προχθές, φοβόμουν, λένε, και τα αυγά δεν είναι καλά εδώ.
0: Από τι τα έχουν πουλιά. Γιατί τι έχουν τα πουλιά.
1: Τα πουλιά έχουν αυτό.
0: Έχουν αυτά τα πουλιά.
1: Έχουν κάτι τα πουλιά.
0: Τι έχουν τα πουλιά, Παολίνα, τι κάτι. Τι είναι αυτό το κάτι που έχουν τα πουλιά και δεν μας το λες.
1: Είναι που, μια επιδημία, παιδί μου.
0: Πουλιών.
1: Το πουλιών. Τι να κάνουμε.
0: Πάνε,
1: τα λένε, ευτυχώς που τα λένε όμως. Αλλά εδώ δεν θα έχει φτάσει στο Βικτόρια ακόμα.
0: Γιατί?
1: Το Σίδνεϊ νομίζω είναι. Τι έχουν τα πουλιά.
0: Να μ' ακούς, από, μ' ακούς και από το ράδιο, μ' ακούς και από το, και το τηλέφωνο.
1: Τι να πω. Τι ξέρω ότι έχουν τα πουλιά. Τώρα είναι άλλο το πουλιόν. Άλλα ήταν.
0: Τα πουλιά πρώτα... τότε και άλλο τα πουλιά τώρα.
1: Βέβαια. Φόβος, φόβος. Να φοβάστε εσείς να... στρατοπόλα.
0: Να φοβάστε για τα πουλιά σας, κύριε.
1: Εγώ δεν έχω πουλιά σπίτι μου.
0: Και καλά κάνεις, εντάξει.
1: Καημένη πέρες που έχει πολλά πουλιά. Εγώ δεν τα θέλω, να σου πω την αλήθεια. Τα τάιζα ένα καιρό έξω.
0: Εντάξει, δεν θα πειράζει.
1: Καθόμουν στην αυλή και τα τάιζα, αλλά ερχότανε και κάναν κουτσουλιάς και λέω, έτσι είσαστε, θα σας φτιάξω κι εγώ. Και τα ρίχνω τα ψωμάκια λίγο πιο κάτω και πάνε προς τα εκεί. Ναι, ναι, ναι. Ναι, στρατό μου, αυτά είναι. Να έχεις μια καλή μέρα.
0: Και εσύ.
1: Τώρα είναι. Πάω για μαγείρεμα εγώ. Yes.
0: Να είσαι καλά.
1: Κοντεύουν οι εβδομάδες, θα μας φύγεις.
0: Έλα μωρέ, εντάξει.
1: Καλημέρα μου από τον Νίκο το Καραδίμα. Χθες μιλήσαμε λιγάκι το βραδάκι, ωραία. Έχουμε και τον Νίκο να μιλάμε λιγάκι. Το Καραδίμα. Yeah.
0: Να είσαι καλά, Λίνα μου, καλημέρα.
1: Θα βάλεις κάποιον, δεν μπορεί, αλλά το κρατάς μυστικό.
0: Δεν έχω βρει ακόμα, θα δούμε δυο, θα δούμε. Και αν δεν ξεκινήσει κατευθείαν, θα δούμε πώς θα γίνει. Δεν το μυστικό, γιατί να το κρατήσεις.
1: Θα βρεις, εσύ, δεν θα μας αφήσεις.
0: Ε, και εγώ, νομίζεις, θέλω να σας αφήσω, είναι δυνατόν. Αλλά μην νομίζω ότι είναι και εύκολο να έρθει κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα είναι καθημερινά εδώ κάθε μέρα το πρωί.
1: Η γυναίκα να είναι να μας... να την ακούμε.
0: Ναι, ναι, ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Εντάξει, στρατό μου, να είσαι καλά.
0: Γεια σου,
1: καλό
0: γεια σου.
1: Καλό υπόλοιπο και τα λέμε.
0: Bye bye.
1: Γεια σου.
0: Καλημέρα στον Μαρκουά. Γεια σου, Μαρκουά. Έτοιμος. Έτοιμος, Μαρκουά. Καλημέρα, Ανθούλα μου, εκεί στο όμορφο Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, λέει η Στράτο. Παολίνα και Ελληναράδες στις Μελβούρνες. Ωραίο το τραγούδι αυτό, το ζηλεύω τα πουλιά. Ναι, ρε φίλε. Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Καλημέρα στον Τασάρα. Καλημέρα, Τασάρα. Καλημέρα στο ρυθμό, λέει. Καλημέρα και στον Παναθηναϊκό. Καλή εκπομπή να έχεις, φίλε. Γεια σου, ρε φίλε. Ο Μπιλάκος που είναι που έχει γενεθλιάκια. Δεν τον ακούσαμε να τιμωθούμε πολλά. Δεν τον ακούσαμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε το ποίημα λοιπόν εδώ σιγά σιγά. Πάντα φυσικά παρέα με εσάς. Οποιαδήποτε ερωτήματα, διλήμματα, ερωτήσεις μπορείτε να τα υποβάλλετε φυσικά εδώ στους υπόλοιπους ακροατές να τα συζητήσουμε. Είμαστε μια ανοιχτή εκπομπή, δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Τώρα όσοι παρακολουθείτε το live, άμα παίζω τέτοια μουσική, είναι σίγουρο ότι θα πέσει το live. Δεν υπάρχει περίπτωση λόγω πνευματικών δικαιωμάτων. Οπότε να συντονιστείτε μετά στο ραδιόφωνο μας για να είστε πιο άνετοι. Λοιπόν, ρε παιδιά τώρα, δεν θα ξεκινήσω από εδώ. Έτυχε χθες να βλέπω το ρεπορτάζ με τον 21χρονο που τελικά πέθανε το παιδί, που είχε φάει τη σφαίρα στο κεφάλι στο Άργος. Διάβαζα χθες για 21 σφαίρες. Μιλάμε για μία καταδίωξη και που πολύ καλά έκανε η αστυνομία. Προφανώς νόμιζε ότι είχε κάποιο όπλο. Δεν είχε όπλο όμως. Έφτασε αδιέξοδο σε ένα τοίχο που δεν μπορούσε να σκαρφαλώσει ο 21χρονος και του έριξαν 21 σφαίρες πισόπλατα. Τώρα για να ρίξεις 21 σφαίρες. Δηλαδή, στο σημείο που τον πυροβόλησαν, δηλαδή μια μάντρα στην οποία προσπάθησε να σκαρφαλώσει που δεν ανεβαίνεις, τα περισσότερα τραύματα να σου πω ότι είναι στην πλάτη και στο κεφάλι, έτσι από πίσω. Δεν τα κατάφερε το παιδί, έφυγε από τη ζωή. Μετά τον Αντώνη που πνίξανε κάποιοι εκεί στο λιμάνι, ένα ακόμα παιδί με αυτισμό πέφτει θύμα των αρμόδιων, που όχι απλά δεν μπορούσαν να διακρίνουν αυτή την ιδιαιτερότητα του, αλλά πολύ περισσότερο θεώρησαν ότι πρέπει να τον αντιμετωπίσουν στην πρώτη περίπτωση ρίχνοντάς τον στη θάλασσα και στη δεύτερη πυροβολώντας τον ψαχνό. Και στις δύο περιπτώσεις οι αρχές προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους με περίσσιο θάρρος και κυρίως να δείξουν ότι δεν είχαν και καλά την πρόθεση να βλάψουν τα θύματα. Ωραία. Να το δεχτώ σαν δικαιολογία φυσικά, έτσι. Και όχι καμιά προσπάθεια εξίσωσης, δεν θέλουμε να κάνουμε ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις για τις πράξεις αυτές και τις αντιδράσεις των οργάνων της τάξεως. Η μόνη εξίσωση άλλωστε που μπορεί να γίνει είναι το αποτελέσματος. Έτσι. Το ένα το παλικάρι που πνίγηκε είναι ήδη στο παράδεισο, το άλλο το παιδί έφυγε και αυτό από τη ζωή. Αδικαιολόγητη η βία. Νομίζω ότι υπάρχει έλλειψη εκπαίδευσης. Δεν μπορώ να το σκεφτώ αλλιώς. Προφανώς η κάθε υπηρεσία προσπάθησε ή θα προσπαθήσει να καλύψει αυτούς που έκαναν το κακό. Προφανώς δεν μάθαμε τίποτα για τον Αντώνη που πνίγηκε στο λιμάνι. Προφανώς έχουμε πάψει καιρό να είμαστε γενικά άνθρωποι. Εγώ αυτό θα πω. Τώρα εδώ υπάρχουν πολλά ερωτήματα στο κομμάτι της εκπαίδευσης και της ψυχολογικής, ψυχιατρικής εξέτασης των ανθρώπων οι οποίοι κουβαλάνε όπλο και μπορούν να πυροβολήσουν σε νόμιμη άμυνα. Και δεν σας μιλάω τώρα εγώ, βλέπουμε και εδώ στη Βικτόρια, ξέρω εγώ, ότι έχουμε έλλειψη από αστυνομικούς, γιατί παθαίνουν πολλά ψυχολογικά και τα παρατάνε οι αστυνομικοί με αυτά που βλέπουν και με αυτά που γίνονται. Φυσικά το ίδιο που συμβαίνει και στην πατρίδα με πάρα πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι όργανα της τάξης, αλλά κουβαλάνε όπλο. Λοιπόν, δεν δικαιολογείται 21 σφαίρες σε ένα παιδί. Ας το κυνήγησες, το καταδίωξες. Ωραία. Από τη στιγμή που δεν απειλείσαι, δεν μπορεί να βιάζει 21 σφαίρες πισόπλατα. Αποδείχθηκε ότι το παιδί ήταν αυτιστικό. Θα μου πεις που να το ξέρουν οι αστυνομικοί. Δεν κράταγε κάτι εκείνη τη στιγμή που τον πυροβολήσανε ώστε να δικαιολογεί τις 21 σφαίρες. Αλλά το βλέπετε, κουκουρούκου το έλεγχο και από την κυβέρνηση. Αλλά όταν απειλείται κάποιος δικός τους ή όταν φεύγει κάποιος δικός τους, όπως έγινε με τις επιθέσεις με τα γκαζάκια στα σπίτια των στελεχών Νέας Δημοκρατίας, χαμός. Καλημέρα στη Σούζη. Καλημέρα στον Τίμητο Βασιλόπουλο. Καλημέρα στον Αντουάν. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, σας είπα ότι για εσάς που λειτουργείτε το chat του ρυθμού στη σελίδα μας στο rythmos.com.au μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας εκεί για τα διαβάσουμε, γιατί πλέον αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Σε περίπτωση που παρακολουθείτε από το live, αν τυχόν και πέσει λόγω πνευματικών δικαιωμάτων, ακολουθήστε μας στο app του ρυθμού ή στη σελίδα μας ή σε όλες τις πλατφόρμες για να μας ακούσετε από εκεί.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα δικά μας. Έχουμε έναν Ινδό υπήκο να χάνει τη ζωή του εργαζόμενος σε ένα από τα δύο πετρελαιοφόρα με σημαία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που επλήγησαν από επίθεση από το Ιράν. Το Υπουργείο Άμυνας των Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι τα δεξαμενόπλια Μομπάσα και Αλμπανιχά χτυπήθηκαν από δύο ιρανικούς πυράβλους. Αυτή ήταν λοιπόν η κατάσταση, είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ας ελπίσουμε να εξομαλυνθεί το όλο έργο, γιατί υπάρχει μια βεβαιότητα και στις τιμές των καυσίμων και στα ταξίδια γενικότερα, γιατί είναι εκεί η μεγαλύτερη κόμβη έτσι, ανταποκρίσεων, πτήσεων γενικότερα στον κόσμο. Οπότε οι άνθρωποι ανησυχούν. Να τα λέμε και αυτά. Έτσι, οι άνθρωποι ανησυχούν και πρέπει να βρούμε τον τρόπο, κύριε Ντοναλντίδη. Έτσι νομίζω.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι

0: Έχουμε έναν άντρα εκεί στο New South Wales να κατηγορείται αφού μια ηλικιωμένη γυναίκα που βρισκόταν υπό τη φροντίδα του. Μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα σπίτια των ανθρώπων μας τώρα, έτσι. Έπαιζε θύμα σεξουαλικής επίδεσης η γυναίκα. Ηλικιωμένη γυναίκα, έτσι.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλιο, όλη η αστιφιλία. Ξεκινάμε σημεράκι για μπανάκι παραλία.
0: Μπήκαμε 79 χρονών.

Έχουμε τους Αυστραλούς και τους τουρίστες που έρχονται από το εξωτερικό. Δεν θα είμαστε αναγκασμένοι πλέον να συμπληρώνουμε αυτές τις χάρτινες κάρτες επιβατών που μας δίνουν όταν ερχόμαστε στο αεροπλάνο. Ανταυτού να σου πω ότι οι επιβάτες που φτάνουν στο αεροδρόμιο της Αυστραλίας θα συμπληρώνουν ψηφιακές κάρτες, οι οποίες απαιτούνται για την επανασύνοδο στην Αυστραλία και περιλαμβάνουν τελωνιακές δηλώσεις και ταξιδιωτικές πληροφορίες. Να σου πω ότι περισσότεροι από 450.000 επιβάτες έχουν ήδη δοκιμάσει μόνο ψηφιακές κάρτες από τον Οκτώβριο του 24 σε πτήσεις της Κουάντας που φτάνουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούνη και το Μπρίσμπεϊν. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν αναμένεται να επεκταθεί για πτήσεις, σε πτήσεις προς το Πέρθ και την Αδελαϊδα μέχρι το τέλος του 2026, προτού εφαρμοστεί σε όλα τα διεθνή αεροδρόμια και λιμάνια τους επόμενους 12 έως 18 μήνες. Λένε ότι θα γίνουν πιο εύκολες οι αφήξεις, ταχύτερες. Οι επισκέπτες μπορούν να αφαιρούν λιγότερο χρόνο συμπληρώνοντας τις φόρμες αυτές και περισσότερο χρόνο απολαμβάνοντας όλα όσα έχει να προσφέρει η Αυστραλία, έτσι λέει ο Υπουργός Τουρισμού, ο Ντόν Φάρελ. Αυτή λέει είναι μια νίκη για τους τουρίστες και μια νίκη για τους τουριστικούς μας πράκτορες. Εντάξει ρε παιδιά, τώρα σιγά τη νίκη να.

0: καλημέρα. Χρες, λες μια απορία. Όχι ότι δεν φταίνει η αστυνομική, αλλά πώς γίνεται ένα άτομο με αναπηρία 85% και άνω να οδηγά έτσι, να τρέχει, να. Μήπως ήταν Ρωμά ο οποίος είχε πληρώσει για να βγάλουν αυτό το πόρισμα αναπηρίας και να παίρνει σύνταξη. Δεν ξέρω. Άντε καλημέρα.
1: Τώρα Φωτεινή μου, δεν ξέρω τώρα. Αυτά όλα είναι υποθέσεις. Οκ, ναι, μπορεί να είναι και έτσι όπως το λες. Αλλά ό,τι και να είναι, δεν μιλάω για τον κώδικα οδικής λεωφορείας. Δεν μιλάω για το τι έκανε παράνομη δαμάξη ή οδηγούσε παράνομα ή οτιδήποτε. Όταν σηκώνεις το όπλο να σκοτώσεις κάποιον με 20 σφαίρες. Η εκπαίδευση και ο ποινικός κώδικας που μαθαίνουν οι αστυνομικοί πρώτα απ' όλα είναι το πότε πρέπει να πυροβολήσουν. Πού απειροβολάς έναν άνθρωπο, ό,τι και να είναι, 21 φορές πισόπλατα έναν άνθρωπο 20 χρονών. Και μην μου πείτε ότι δεν το έχουμε ξαναδεί. Δεν έχω πρόβλημα με τους αστυνομικούς. Ίσα-ίσα πιστεύω ότι οι αστυνομικοί στην Ελλάδα κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Αλλά δεν είναι όλοι έτσι. Οι 2, οι 5%, ο ένας να είναι έτσι, αφού τη στιγμή που κουβαλάει όπλο. Νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Γιατί θα συζητάμε μετά πάλι, δεν έπρεπε να πυροβολήσει. Θα έχει φύγει όμως ο άνθρωπος που πυροβόλησε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Στράτο.
1: Καλημέρα.
2: Θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα με την αστυνομία.
1: Να μιλήσεις, να πεις ό,τι θες. Με ήρεμο τρόπο φυσικά, έτσι.
2: Ξέρω πολλά αλλά και ξέρω λίγα. Ναι. Το μόνο που λέω, το λέω με τη σκέψη μου. Όταν το παιδί αποφάσισε να φύγει, του ρίξαν τον τραμάτισε στο κεφάλι.
1: Πέθανε το παιδί.
2: Πέθανε.
1: Ναι.
2: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι.
2: Τώρα με συγκίνησες.
1: Πες
2: αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Η αστυνομία είναι υπεύθυνη γι' αυτό. 100%.
1: Είναι υπεύθυνη.
2: Γιατί. Ναι. Περίμενε να σου εξηγήσω γιατί. Εφόσον είχε το αυτοκίνητο, η αστυνομία θα πέφτει καλύτερα το αυτοκίνητο για να δει ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης, για να δει ποιος ήταν ο οδηγός και να το συλλάβαινε αργότερα. Να τον άφηνε να ανέφυγε και τώρα λένε ότι το σκότωσαν. Υπεύθυνοι είναι αστυνομικοί ίδιοι. Αλλά τι να κάνει με αυτά τα ζητήματα. Και οι δύο φταίνε. Καλό πρόγραμμα.
1: Γεια σου.

Πυροβόλησαν, λέει, ψηλά. Τι πυροβόλησαν ψηλά? Στον τοίχο είχε 10 κάλικες, 10 σφαίρες από χτυπήματα από σφαίρες. Εξωστρακίστηκαν. Αυτά εγώ δεν μπορώ, κατάλαβες. Τηρήθηκαν οι κανονισμοί για τη χρήση όπλου από τα μέλη της ΟΠΚΕ. Αυτό. Δηλαδή, αν το χτύπημα που έτσι είναι, του 20χρονου, είναι στο πίσω μέρος του κεφαλιού, πώς προκύπτει ότι οι αστυνομικοί βρίσκονταν σε κίνδυνο όταν πυροβόλησαν? Είναι πολλά τα ερωτήματα. Γι' αυτό και έχουν συλληφθεί κιόλας. Και τώρα αλλάζει φυσικά. Δεν υπάρχει απόπειρα. Προσέξτε, δεν υπάρχει δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Υπάρχει δίωξη για ανθρωποκτονία. Αλλάζει η κατηγορία. Έτσι, τελείως διαφορετικό τώρα το εργάκι.

0: τόσο.
1: Πάντως και η αστυνομία που μιλάει και οι ειδικοί εγκληματολόγοι που κάνουν έρευνα επισημαίνουν ότι ο τρόπος που διαχειρίστηκαν το περιστατικό οι δύο αστυνομικοί πρέπει να διδάσκεται, λέει, στις σχολές ως παράδειγμα προς αποφυγή.
0: Τι να κάνω, έχω γεμίσα σφιχτικά.
1: Και θα καταλήξουμε στην εκπαίδευση γενικά των αστυνομικών. Και όχι αν έχουν εξοικείωση για το πώς θα πυροβολήσουν. Αν περνάνε από τα σωστά ψυχιατρικά τεστ, ώστε αναταχτά χρονικά διαστήματα, επειδή έχουν την εξουσία του όπλου. Για το κάνω εγώ όταν φύγει κάποιος να συζητάμε αυτό το πράγμα τώρα, γιατί πυροβόλησαν και πώς έπρεπε και τι έπρεπε να κάνουν. Θα μου πεις, δεν βλέπεις τι γίνεται στο εξωτερικό. Ναι, εμείς δεν είμαστε εξωτερικό όμως. Εμείς μιλάμε για το δικό μας σπίτι, για την Ελλάδα, για την Αυστραλία. Εδώ που πατάμε σε δύο βάρκες. Δηλαδή, διαβάζω ότι οι εκπαιδευτές είναι πολύ ικανοί. Είναι επιστοποιημένοι. Όμως το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί να αντιληφθεί ο εκπαιδευόμενος στην εκπαίδευση.
0: Σαν την αμαρτία.
1: Έχει τύχει οι εκπαιδευόμενοι οι οποίοι ξεγελούν τους εκπαιδευτές. Παρουσιάζουν έναν άλλο χαρακτήρα, έναν άλλο εαυτό στην εκπαίδευση. Συμπεριφέρονται διαφορετικά. Στην πράξη όμως. Δεν ξέρω.
0: Τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά.
1: Όλα λάθος. Και να σας πω ότι έχει ξεκινήσει. Και το θέμα το αναφέρω γιατί έχει ξεκινήσει γενικά την κοινή γνώμη. Ο θάνατος αυτός. 21 σφαίρες. Όλα λάθος. Δηλαδή είναι μια ανθρωποκτονία, λες και υπάρχει ενδεχόμενος δόλος, έτσι θα είναι η κατηγορία. Καλύτερα, λένε κάποιοι, να ξεφύγει ένας κακοποιός παρά να σκοτωθεί ένας άρρωστος άνθρωπος.

0: Καλημέρα στο Μενέλαο.
1: Καλημέρα Στράτο. Πού έγινε αυτό το περιστατικό?
0: Στο Άργος.
1: Α, για την Ελλάδα μιλάμε. Οκ, okay, δεν έχω διαβάσει τίποτα, δεν άκουσα γι' αυτό, γιατί νόμιζα ότι ήταν εδώ στην Αυστραλία. Ο αμυνόμενος το παιδί, τι ήταν αυτός, τι είχε πιστόλι στα χέρια του, τι είχε?
0: Κράταγε
1: όπλο?
0: Όχι.
1: Και γιατί τον πυροβόλησαν?
0: Μα λένε ότι είχε ένα αεροβόλο, είχαν δει κάποιο κάτι οι αστυνομικοί. Όταν τον πυροβολήσανε δεν βρέθηκε όπλο δίπλα του, ούτε κράταγε, και πυροβολήθηκε στην πλάτη. Δηλαδή πυροβολήθηκε, ήταν σε ένα τείχο, προσπάθησε να ανέβει που δεν ανεβαίνει, ήταν πολύ ψηλός και έφαγε 21 σφαίρες πισόπλατα. Δηλαδή δεν είναι λογικό, καταλαβαίνεις?
1: Αυτό είναι ξεκαθάρισμα, γόρι μου, δεν είναι ότι...
0: Ναι, είναι μια ομοίη δολοφονία, εντάξει.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει να πού να διαφύγει, είναι σε ένα τείχο, υπάρχει αδιέξοδο, δεν κρατάει όπλο και τον πυροβολείς στην πλάτη και στο κεφάλι από πίσω.
1: Από πότε άρχισαν οι Έλληνες, αυτό τώρα με κάνει εντύπωση, από πότε η ελληνική αστυνομία άρχισε να πυροβολάει? Η ελληνική αστυνομία, από ό,τι ξέρω εγώ, θυμάμαι, δεν ξέρω να άλλαξαν, ότι αν δεν έχεις όπλο πρέπει να δεχτείς σφαίρα πρώτα, δηλαδή να πυροβολήσεις.
0: Αυτό είναι. Είναι το πρώτο πράγμα που μαθαίνουν. Είναι το πρώτο...
1: Όχι, στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα, για την Ελλάδα, ναι, μιλάω. Διάβαζα εχθές έναν ανώτατο αξιωματικό που έλεγε ότι ο ποινικός κώδικας είναι το πρώτο πράγμα που μαθαίνουν οι αστυνομικοί στα όπλα. Δηλαδή πότε πρέπει να πυροβολήσουν. Από εκεί ξεκινάει όλη η εκπαίδευση. Αυτοί τα κάνουν όλα λάθος. Όλα λάθος.
1: Ναι, και από ό,τι ξέρω, δεν ξέρω αν αυτός ανέφερε αυτό το θέμα, είναι ότι πρέπει να πυροβολήσει ο κλέφτης οτιδήποτε είναι και μετά ο αστυνόμος να τον πυροβολήσει πίσω. Ή να τον κάνει, ας πούμε, επίδειξη όπλου, ας πούμε. Εντάξει.
0: Τώρα στην προκειμένη περίπτωση, επειδή το παιδάκι αυτό ήταν αυτιστικό, ξέρεις ότι οι αυτιστικοί έχουν ένα θέμα με το άγχος, με το στρες, πανικοβάλλονται πολύ εύκολα.
1: Μα αυτό δεν έπρεπε καν η αστυνομία να τον κυνηγήσει. Έπρεπε να πάει εκεί πέρα ένας γιατρός, ένας...
0: Μα δεν το ξέρανε κι αυτοί, εντάξει, οκ, okay, τον κυνηγάς. Αλλά από τη στιγμή που δεν σε πυροβολάει. Να καταλάβω ότι σου ανοίγει πύρ και τρως σφαίρες, να ρίξεις 15 σφαίρες. Οκ, okay, εκεί θα σε δικαιολογήσω, δεν το συζητάω. Από τη στιγμή ένας άνθρωπος που είναι πισόπλατα, οι πυροβολισμοί σε ένα τείχο, δηλαδή, λες, τι κάνουν?
1: Τα έκαναν σαλάτα. Κρίμα.
0: Ναι, και εδώ μπαίνει το ερώτημα όμως, φίλε. Εδώ μπαίνει το ερώτημα ότι από τη στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι έχουν όπλο και μπορούν να πυροβολήσουν ανά πάσα και στιγμή, υπάρχει ψυχιατρική ουσιαστικά αξιολόγηση κάθε κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να ξέρουμε τι γίνεται, ή δεν περνάει κανένας από αυτούς αξιολόγηση ψυχιατρική ώστε να ξέρουμε αν είναι ικανοί ή όχι να κρατάνε όπλο?
1: Συμφωνώ, αλλά δεν είναι και η δουλειά τους η ευκολότερη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν σου πω εγώ το αντίθετο. Εγώ μαζί σου είμαι σε αυτό που λες.
1: Και εδώ, ναι, ναι, και εδώ πέρα. Αλλά βλέπεις εδώ πέρα, ας πούμε, παράδειγμα, έχω το εξής. Τραβάς ένα μαχαίρι και σου λέει τρεις φορές ρίξτο και δεν το ρίξε, πυροβολή. Κάτσε ρε και εδώ. Πού βρίσκεσαι, ρε? Βγαίνεις έξω στην πόρτα με ένα μαχαίρι και λες θα σας φάξω. Εντάξει, έρχεται ο άλλος από εκεί να σου λέει τρεις φορές πέταξε το, δεν το πέταξε, σε τρως πέντε σφαίρες στο στήθος. Λοιπόν, αυτό και εδώ είναι κανιβαλισμός, ας πούμε, της αστυνομίας, έτσι.
0: Συμφωνώ, αλλά και το μαχαίρι θεωρείται όπλο.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί να πλησιάσει.
1: Ναι, και τώρα ξέρεις, ναι, αλλά θα το μιλήσει, θα το χτυπήσει στο χέρι, θα το πάρει το πυροβόλατο στο χέρι, θα το πάρει στο μαχαίρι.
0: Ναι, θα μου πει πυροβόλατο στο πόδι, πυροβόλατο κάτω, ναι, χαμηλά. Πώς έχει το ελπίδες να ζήσει. Ναι, okay.
1: Ναι, εδώ και εδώ το έχουν παρακάνει. Αλλά
0: μα και αυτό, δεν είναι θέμα εκπαίδευση.
1: Οπωσδήποτε. Και ένα άλλο πράγμα ακόμα. Τώρα έχουν βγάλει και ένα νόμο εδώ στην Αυστραλία. Το έχουν στην Αμερική που έχει γίνει πρόσφατα μια κοπέλα που τη φάγανε. Αυτοί είχαν κάνει τώρα κάτι. Καινούργια σώματα, ο Τραμπ τι είχε κάνει εκεί πέρα που τρέχουν τους λαθρομετανάστες, ξέρω εγώ.
0: Το ICE.
1: Ήταν μια κοπέλα.
0: Το ICE.
1: Ναι, είναι μια κοπέλα. Ναι, πώς λέγονται αυτοί που μας κοπούν?
0: Αυτοί έχουν φάει και φάγανε κι άλλον. Σε μία εβδομάδα φάγανε δύο ανθρώπους. Ξέρεις, αυτοί
1: από
0: δεν μας
1: έχει δώσει το δικαίωμα. Ναι, ναι. Κοίταξε, να δεις, αρχίσει και εκεί να γίνεται ένας εμφύλιος πόλεμος, όπως πάνε.
0: Νομίζω η ένατη ή δέκατη δολοφονία από τότε που ο Τραμπ έδωσε το πράσινο φως αυτούς.
1: Ναι, και μιλάνε τώρα, τέλος πάντων, να μην το πάμε αλλού, και μιλάνε τώρα Αμερικάνοι για ελευθερία και δικαιώματα.
0: Και αυτοί κυνηγάνε, δεν κυνηγάνε δολοφόνους. κυνηγάνε μετανάστες, έτσι. Δεν κυνηγάνε δολοφόνους. Δηλαδή κυνηγάνε το, άμα τους αντιμιλήσεις ή άμα προσπαθήσεις να διαφύγεις, έχεις, δεν έχεις όπλο, τρέξει, αυτά θα τη φας. Δεν θα έφυγες. Γεια σας.
1: Εδώ θέλω να καταλήξω ότι το excuse που είχαν αυτοί, ότι είπαν ότι πήγε να τους πατήσει με το αυτοκίνητο και τώρα να προσέχουμε όλος ο κόσμος. Όταν πας να κάνεις, να αποφύγεις κάποιον με αυτοκίνητο, ειδικά την αστυνομία και αυτά, μπορεί να χαρακτηριστεί, γιατί έχει χαρακτηριστεί δηλαδή νόμιμα, ότι το αυτοκίνητο είναι όπλο και μπορεί να φας πέντε σφαίρες στο κεφάλι χωρίς να πάρεις χαμπάρι. Με κατάλαβες τι λέω?
0: Είναι όπλο, εννοείται. Άμα κινηθείς εναντίον μου, θα σε πυροβολήσω. Δεν το συζητάω.
1: Μπράβο. Αυτό έχει καθοριστεί τώρα, δηλαδή, και νομίζω και έχει γίνει και στην Ελλάδα κάπου. Είχαν στριμώξει έναν με το αυτοκίνητο η ελληνική αστυνομία πέρυσι πρόπερσι και πήγε να τους φύγει, άρχισε τη μοτοσυκλέτα κάτω με αποτέλεσμα να τον πυροβολήσουν. Δεν ξέρω κακοποιός τι ήταν αυτός. Τέλος πάντων, γίνονται πολλά, αλλά θέλουν όλα εκπαίδευση. Φίλε μου, όλα θέλουν εκπαίδευση.
0: Όλα είναι θέμα εκπαίδευση, φίλε, ειδικά αυτοί που κρατάνε όπλο, συγγνώμη δηλαδή, αλλά είναι θέμα εκπαίδευση.
1: Για φαντάσου τώρα αυτόν είναι τον στρατιώτη, τον κομάντο που τον είχαν παρασημοφορήσει εδώ, τον Μπέρτ, πώς λέγεται.
0: Ναι.
1: Και τώρα τον πάνε στα δικαστήρια να τον ξεβρακώσουν ψυχολογικά, ηθικά και όλα αυτά, γιατί κάτι λέει έκανε overseas, ας πούμε, τότε που ήταν. Και αυτοί ήταν κομμάτους, αυτοί δεν κοιμούνται πέντε βράδια, ξέρεις, δεν ξέρουν την ώρα του, χάνουν την ώρα του
0: χρόνου
1: και
0: όλα αυτά,
1: με τα χάπια που παίρνουν και τα φαγητά που τρώνε.
0: Τον φαντάρο στην Αραβία εκεί που έκανε διάφορα πράγματα.
1: Ναι, δεν ήταν Αραβία, πρέπει να ήταν Αφγανιστάν κάπου.
0: Αφγανιστάν ήταν. Καλά, αυτός έκανε διάφορα, εντάξει, τυχαίνει. Και αυτός δεν είναι καλά, είδες όμως. Και αυτό το κομμάτι εδώ θα συζητήσουμε για ψυχιατρική κατάσταση και αξιολόγηση. Τελικά υπήρχε πρόβλημα. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να αξιολογεί? Κάθε πότε αξιολογούνται αυτοί που κρατάνε όπλα στα σώματα ασφαλείας? Παιδιά, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Σωστά.
0: Δεν μιλάμε για μεγάλα ποσοστά. 1% να είναι. 1%. Από τη στιγμή που έχει όπλο, μπορεί να γίνει ζημιά.
1: Λοιπόν, να μην λέμε πολλά, γιατί θα μας πάρουν και τους κυνηγούς τα υπόλοιπα.
0: Και οι κυνηγοί, περνάτε αξιολόγηση από κατά το όπλο?
1: Πώς δεν περνάμε, χαρτί από γιατρό, τα πάντα όλα.
0: Κάθε πόσο καιρό?
1: Δεν ξέρω, όταν παίρνεις την άδεια.
0: Μετά δεν μπορεί να τρελαθεί κάποιος. Όταν βάλεις την άδεια, είσαι okay, αλλά μετά δεν μπορεί να τρελαθεί κάποιος. Δηλαδή,
1: πώς λέγεται, εν συζήτηση. Να περνάμε ψυχολογικό τεστ.
0: Δεν πρέπει.
1: Κάθε λίγα χρόνια να γίνεται, ας πούμε, η ανάλογη ιατρό.
0: Σου την έδωσε, αγόρι μου, εσένα είναι τώρα, σου την έδωσε. Κάτι ήπιε το τσιπουράκι και σου την έδωσε. Δεν πας καλά. Έχει γυρίσει λίγο, γιατί κάτι έχει γίνει. Και παίρνει το όπλο και έχει εδώ στο ρυθμό. Και λες, γιατί λες μαλακή στράτο, πάρτινα.
1: Όχι, εγώ δεν πάω.
0: Σου λέω, ρε παιδί μου, τώρα σου λέω εγώ. Και μετά θα συζητάνε τα άλλα ραδιόφωνα. Παιδιά, ο άνθρωπος είχε άδεια πληροφορίας, δεν είχε κίνηση γιατί. Έτσι γίνεται. Καταλαβαίνω. Το θέμα είναι να προλαβαίνουμε πριν γίνει κάτι.
1: Εγώ πάντως χρησιμοποιώ σφυρί.
0: Αμάν, εσύ πρέπει να πας για αξιολόγηση οπωσδήποτε.
1: Με δύο σφυριά, το πες καουμπόι, ένα δεξί, ένα αριστερό. Λοιπόν, σ' αφήνω πριν με βάλω μέσα. Θα ανοίξω. Καλά, γεια, bye.
0: Καλημέρα στο Τζον. Καλημέρα, αυτά το λέει υπέροχο συνδυασμό τραγουδιών με τα δυσάρεστα νέα. Καλημέρα και στο Βασίλη, πολύχρονος παλικάρι μου, για τα γενεθλιάκια σου. Πόσο έγινες, 29?

Έχουμε μια περίεργη είδηση από το Glen Waverly, καθώς η κόρη ενός ζευγαριού περίπου 80 ετών, το ζευγάρι, ο πατέρας και η μητέρα, πήγανε για ψώνια λοιπόν εδώ στη Μελβούρνη και η γυναίκα απευθύνει συγκινητική έκκληση να βρεθούν οι γονείς της. Φοβάται για τη ζωή τους. 83 ετών η Κλόντι Τζέρατ και ο 89 ο Κόλιν Τζέρατ εθεάθησαν τελευταία φορά να οδηγούν στο Glen Waverly το Σάββατο. Τελικά οι πληροφορίες λένε ότι το ζευγάρι επιτέλους εντοπίστηκε ασφαλές και καλά στην υγεία του στην περιοχή του Μέρμπορο μετά από ένα ανησυχητικό Σαββατοκύριακο. Είναι λέει εξαιρετικά συνήθιστο αυτό που κάνανε. Γιατί οι άνθρωποι δεν δώσανε σημάδια ζωής ξαφνικά? Προσέξτε όμως, και δύο τώρα, η κυρία, η γυναίκα πάσχει από άνοια και ο άντρας πάσχει από Αλτσχάιμερ. Και πού τους είχαν αυτούς τους ανθρώπους και φύγανε να πάνε για ψώνια? Πήγανε μάλλον από εκεί που τους κρατάγανε, από τη φροντίδα προφανώς που είχανε σε κάποια δομή.

0: Πατήσαμε τα 45, Στράτο, 45 γεμάτα. Καλημέρα, ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά.
1: 45 γεμάτα. Οπότε δεν είσαι μεσήλικα, είσαι παραπάνω.

Άμα θα θέλετε να μου πείτε τρία πράγματα εδώ από την Μελβούρνη που μένουμε, ξέρω εγώ, για να μην το πάω γενικά, γιατί το ίδιο είναι γενικότερα. Άμα θα θέλετε να μου πείτε τρία πράγματα που σας αποσχολούν στη Μελβούρνη, ξέρω εγώ, τι θα λέγατε? Θα μου λέγατε, ξέρω εγώ, εγώ το πρώτο πράγμα που θα μου έχω στο μυαλό, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή το υψηλό κόστος ζωής και στέγασης, το κόστος διαβίωσης γενικότερα, η κρίση στην ασφάλεια με το οργανωμένο έγκλημα και όχι μόνο. Εσείς τι θα μου λέγατε δηλαδή, τι θα λέγατε, τι έχετε στο κεφάλι σας, τρία πράγματα που θα θέλατε να φτιάξουμε δηλαδή εδώ στη Μελβούρνη που μας απασχολούν ιδιαίτερα? Θα ήθελα λίγο την άποψή σας.

Εν τω μεταξύ, έχουμε αναβαθμισμένη αξιωτική προειδοποίηση για τους Αυστραλούς που ενδέχεται να κάνουν στάση στη Μέση Ανατολή. Όταν ταξιδεύετε προς τα εκεί, προς το εξωτερικό γενικότερα και στην Ευρώπη και όχι μόνο. Ο ιστότοπος Smart Travel της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης τους συμβολεύει να επανεξετάσουν την ανάγκη να ταξιδέψουν. Η λίστα των προορισμών περιλαμβάνει μερικές βασικές στάσεις σε πτήσεις προς την Ευρώπη, όπως το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έχουμε θεματάκι πάλι. Τι μας έχουν κάνει να μην

σκέφτηκα για να την... Έχουμε τους λάτρες του καφέ εδώ στην Αυστραλία, γιατί μας αρέσει ο καφές γενικότερα. Και θέλουμε να τον παίρνουμε και έτοιμο, να μην το φτιάχνουμε στο σπίτι. Παρά το γεγονός ότι το κόστος του αγαπημένου μας καφέ έχει εκτοξευθεί στα ύψη το τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω αν έχετε δει, δηλαδή ο καφές έχει φτάσει 7, 7,5. Take away έτσι. Αν το πάρεις πακέτο 7 και 7,5 δολάρια. Έχουν ξεφύγει λίγο οι τιμές. Νέα στοιχεία λοιπόν της SNAB δείχνουν ότι οι δαπάνες σε καφετέρια, εστιατόρια και pub έχουν αυξηθεί κατά 7,6 το τελευταίο χρόνο, με τον τομέα του hospitality, δηλαδή το μαγαζιά φιλοξενίας, να αντιπροσωπεύει ένα στα 10 δολάρια που δαπανώνται. Οι δαπάνες σε καφέ, σε εστιατόρια και εστιατόρια αυξήθηκαν κατά 3% μόνο το Μάιο, ξεπερνώντας τις συνολικές καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 1,1, παρακαλώ. Και φυσικά εδώ λέει ότι ο τρόπος με τον οποίο ξοδεύουμε εδώ στην Αυστραλία τα χρήματα έχει αλλάξει ριζικά. Οι καταναλωτές γίνονται πολύ πιο επιλεκτικοί ως προς το πότε και πού αγοράζουν έτσι, τον καθημερινό καπουτσίνο τους ή το γεύμα τους σε μια pub. Εξακολουθούν να βρίσκουν χώρο για καφετέρειες και εστιατόρια, ακόμα και καθώς οι προϋπολογισμοί τους έχουν περιοριστεί. Αυτό που βλέπουμε, λέει, είναι οι πιο επιλεκτικές δαπάνες, και οι επιχειρήσεις που κινούνται γρήγορα είναι αυτές που κερδίζουν. Οι τιμές του καφέ έχουν αυξηθεί κατά 37,5% τα τελευταία 5 χρόνια, παρακαλώ.

Είναι και μάπα, λέει, όλα ακριβά και καθόλου ποιότητα. Ναι, συμφωνώ. Δεν τη βρίσκεις όπως πριν. Τα παίρνουν όμως. Τα παίρνουνε, Μάρκο. Πόσες φορές ήπιαμε καφέ τον τελευταίο καιρό και τον αφήσαμε όπως ήταν. Και τον πληρώνεις και 7 δολάρια. Δεν είναι λίγα. Να τα λέμε αυτά, δεν είναι λίγα, έτσι. Είναι αρκετά. Δεν είναι καθόλου λίγα. Είναι αρκετά.

0: Καλημέρα, Μπηλιακό μου, πολύχρονος και από εδώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Βροχερή λίγο έξω, έβρεχε, τώρα βγήκε ο ήλιος.
0: Ναι.
1: Είμαι εδώ στο Wevel Gardens. Με ακούς?
0: Σε ακούω, σε ακούω.
1: Α, τρία πράγματα που θα ήταν ωραίο να αλλάξουν εδώ στην Αυστραλία. Πρώτον, να βγάλουν από τα σχολεία αυτά που διδάσκουν και να τους διδάξουν λίγο σεβασμό στους μεγαλύτερους τους. Γιατί δεν διδάσκουν σεβασμό, δεν βλέπω σεβασμό απέναντι στους μεγαλύτερους.
0: Ναι.
1: Μέσα στα λεωφορεία δεν το βλέπω αυτό καθόλου.
0: Εννοείς ότι δεν σηκώνονται να κάτσουν οι ηλικιωμένοι, καθόλου δηλαδή δεν έχουν σεβασμό, ε?
1: Όχι μόνο αυτό. Σήμερα, ας πούμε, έκανα ένα run το οποίο είναι μέσα στο Ρόιβιλ, το οποίο φόρτωσα αρκετά παιδιά για το σχολείο.
0: Ναι.
1: Και έπρεπε να φορτώσω και επιβάτες κανονικούς, γιατί ναι, δεν ήμουν σχολικό λεωφορείο, ήμουν κανονικό.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαν κάτσει μπροστά στις πόρτες τα παιδιά και ήταν μια φάση που έπρεπε να ανέβουν δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι. Και ανοίγω τις πόρτες και δεν κουνιώτησαν. Και τους λέω, πρέπει να αναγκαστώ να τους πω, παιδιά, ανοίξτε το χώρο να περάσουν οι άνθρωποι. Έχει τόσο χώρο πίσω. Και με κοιτάγανε λες και τους είπα να...
0: Που έπρεπε να το σκεφτούν μόνοι τους αυτό, να βοηθήσουν και όλους τους ανθρώπους να ανέβουν.
1: Κουνηθείτε, ξυπνήστε. Εντάξει, είναι πρωί, αλλά σκεφτείτε το μόνοι σας.
0: Πιστεύεις ότι αυτό πρέπει να το μάθουν από το σχολείο? Δηλαδή δεν πρέπει να το μάθουν και από το σπίτι, ρε φίλε. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Και από το σπίτι, αλλά επειδή στο σπίτι, από ό,τι έχουμε καταλάβει, οι γονείς δεν ασχολούνται, επειδή δεν έχουν τον χρόνο, ας το μάθουν από το σχολείο τουλάχιστον.
0: Είναι ένα πρόβλημα πάντως αυτό, παιδιά, της εποχής. Δηλαδή είναι τέτοιοι οι ρυθμοί πλέον, οι οποίοι δεν σε δυσκολεύεσαι να αφιερώσεις χρόνο στα παιδιά σου για πολλά πράγματα. Δηλαδή νομίζω αυτό, ότι είναι σημαντικό αυτό. Δεν νομίζω δηλαδή
1: η οικονομία είναι ένα κακό πράγμα.
0: Ναι, δεν είναι όπως ήταν πριν 15 χρόνια.
1: Θα ήταν καλό να αλλάξει, να κατέβουν λίγο τα πράγματα.
0: Ναι ρε φίλε, τώρα δεν μπορεί να παίρνεις ένα πάκετο τσιγάρι απλώς σε 105 δολάρια. Δηλαδή εδώ θα συμφωνήσω με τη Hanson που είπε να μειωθεί στο 50% ο φόρος στα κάθε τσιγάρα, ξέρω εγώ. Άμα πάει στο 50% θα τα παίρνουμε, ξέρω εγώ, 40-30. Δεν είναι το ίδιο.
1: Ναι.
0: Τον καπνό μιλάω τώρα, έτσι. Ένα πακέτο τσιγάρα θα κάνει 15-20.
1: Παίρνω 250 γραμμάρια, τον παίρνω 60 δολάρια.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Είναι καλύτερη. Είναι από αυτά τα καλά, τα γύρω-γύρω, ξέρεις.
0: Ναι ρε παιδί μου, τώρα γι' αυτό...
1: Κυνηγάνε.
0: Ναι, το ξέρω. Και αυτό τώρα είναι πιστοποιημένο, είναι καλός. Ξέρεις και εσύ τώρα, δηλαδή, σε αναγκάζουν... Δηλαδή, αυτό το παραμύθι περί της υγείας, ότι ο φόρος στα τσιγάρα είναι ακριβώς γιατί δεν μπορεί να πληρώνει ο άλλος την νοσηλεία σου, ξέρω εγώ, επειδή καπνίζεις και επιβαρύνεσαι, σου λέει πληρώνεις φόρο... Τουλάχιστον το πληρώνεις αυτό και δικαιούσε νοσηλεία. Εδώ όμως τώρα, που πουλάνε αμφιβόλου ποιότητα τσιγάρα και καπνούς γενικότερα, και έχεις περισσότερες πιθανότητες να αρρωστήσεις. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα εκεί σε αυτό το έργο, ποιος τρώει, ποιος δεν τρώει. Τι, πρέπει να πέφτει πολύ τάισμα.
1: Μην το ζητάς καθόλου.
0: Ναι ρε φίλε, δεν εξηγείται
1: πού δεν πέφτει, πού δεν υπάρχει τέτοιο που τρώνε... λεφτά από το κράτος.
0: Έβλεπα τώρα προχθές.
1: Υπάρχει κάποια τρύπα.
0: Είχαν σταματήσει έναν τύπο με ένα καροτσάκι ανάπηρο. Ανθρώπος ο οποίος είχε καμιά τριανταριά πακέτα πάνω του. 40 ξέρω εγώ. Και τα βγάζανε και τα είχαν βάλει και τα τοποθετούσαν στο πάτωμα. Λες και πιάσαν, ξέρω εγώ, 500
1: κιλά.
0: Ναι. Δηλαδή, περιμένατε τον άνθρωπο με τον καροτσάκι να πιάσετε ή δεν ξέρετε πού είναι? Γιατί και οι ίδιοι αστυνομικοί αυτά τα τσιγάρα καπνίζουν.
1: Εγώ πιστεύω ότι τα πιο πολλά, όταν υπάρχει και η τηλεόραση εκεί, τα πιο πολλά είναι στημένα.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε τώρα να πούμε, κάτι συμβαίνει. Δηλαδή άμα κάνει μια γύρα θα βρεις 20 μαγαζιά που πουλάνε παρόμα τσιγάρα.
1: Είδα ας πούμε ένα περιστατικό στην Ελλάδα, ήταν ένας με ένα πατίνι, τα αυτά τα ηλεκτρικά.
0: Και έκανε μεταφορά.
1: Είχε βγει στην Εθνική.
0: Α, ναι.
1: Όχι, είχε βγει στην Εθνική. Και... όπως πήγαινε, καθόταν στην αριστερή λωρίδα και όπως πήγαινε, μπλόκαρε γιατί άρχισε και έκλεινε η βοηθητική λωρίδα Και έκλεινε και έκλεινε και σταμάτησε στις μπάρες. Και δεν μπορούσε να περάσει γιατί περνάγαν τα αυτοκίνητα με 100 χιλιόμετρα.
0: Στο Κηφισό. Και πήρε την αστυνομία να έρθει να τον πάρουν. Το είδα.
1: Ναι, δηλαδή. Δηλαδή. Αυτός. Άμα δεν είναι αυτός τόσο στημένος, θα έπαιρνε δηλαδή εσύ τηλέφωνο την αστυνομία για να φας πρόστιμο για να έρθει να σε βγάλει από εκεί.
0: Ναι, όχι. Περίεργο.
1: Δεν είναι λίγο περίεργο.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να είναι και τόσο μαλάκας, αλλά sorry για το μαλάκας. Αλλά εγώ δεν θέλω να το έκανα, ρε φίλε.
0: Ναι, εντάξει. Ή δεν μπορεί
1: γιατί
0: να περάσει.
1: Έφαγε και πρόστιμο.
0: Ναι, κανονικά.
1: 600 κάτι ευρώ, πόσα ήτανε.
0: Δεν, ναι, και εμένα μου φάνηκε λίγο περίεργο αυτό. Πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία να έρθει να σταματήσει το δρόμο και καλά για να περάσει. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Η μαλακή.
1: Πέντε περίεργο
0: δηλαδή,
1: και εμένα.
0: Από την αρχή δεν βγαίνει στο Κηφισό τώρα, αριστερή λωρίδα. Δεν βγαίνει.
1: Μου φάνηκε και πολύ περίεργο. Δηλαδή λέω 100% στημένο είναι. Για να δείξουν ότι μην πηγαίνει από εκεί, θα φας πρόστιμο.
0: Ο Νίκος λέει: όσο και να δουλεύεις, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία να μην βρεις 5 λεπτά να πεις στα παιδιά δύο λόγια. Ναι, εντάξει, εσύ Νίκο μου. Εσύ μπορεί να γίνει να είσαι στο σπίτι κουρασμένος, μπορεί να ήσουν γενικά πάρα πολύ έτσι πεσμένος, αλλά μπορεί να έβριξες εσύ το χρόνο από την ξεκούρασή σου να μιλήσεις τα παιδιά σου. Και όχι να πίνεις, ξέρω εγώ, τις μπυρίτσες σου και μετά να πηγαίνεις για ύπνο, γιατί, α, okay. Είναι λίγο διαφορετικό το κόλπο, Νίκο.
1: Δείξε μου, πες με έναν Αυστραλό Νίκο που όταν γυρνάει σπίτι δεν πάει να πιει μπύρες και ασχολείται με τα παιδιά τους.
0: Εντάξει, είναι γενικά πρόβλημα της εποχής μας. Η καριέρα γενικότερα, είναι. Οι γυναίκες που... Δεν το λέω, μην παρεξηγήσετε, δεν το λέω ότι είναι κακό η γυναίκα να έχει καριέρα. Αλλά το έχουμε κάνει, επαναλαμβανόμαστε εδώ, έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση 500 φορές. Είναι πολλοί παράγοντες που τα παιδιά μεγαλώνουν παρκαρισμένα. Και ναι. Στο σπίτι που είμαστε, γυρνάμε κουρασμένοι, θα τα παρκάρουμε σε ένα tablet, σε ένα PlayStation, για να κάνουμε και εμείς δύο-τρία πράγματα μέσα στην ημέρα που δεν μπορούσαμε λόγω της δουλειάς. PlayStation, για να κάνουμε και εμείς δύο-τρία πράγματα μέσα στην ημέρα που δεν μπορούσαμε λόγω της δουλειάς. Δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν παλιά.

0: Έχω δει τώρα, είμαι στο Nox Shopping Center και είναι οδηγός Λέρνας με οδηγό από το V-Crouch. Και έχουν κλείσει ένα σημείο το οποίο περνάνε, ήταν διπλής κατεύθυνσης. Έχουν κλείσει ένα σημείο γιατί κάτι φτιάχνουν εκεί πέρα, βάζουν κάτι μπάρες, κάτι βλακίες, δεν ξέρω. Και έχουν κάνει μόνο μία πλευρά να πηγαίνει και έχουν αφήσει την πλευρά ανάποδα να πηγαίνουν τα μπάς γιατί πρέπει να πηγαίνουμε στις στάσεις. Από την απέναντι πλευρά έχουν βάλει 200 ταμπέλες ότι απαγορεύεται να έρθεις προς τα μέσα. Ναι. Δεν μπορείς να περάσεις από εκεί. Χτες είδα έναν οδηγό από το V-Crouch που τον έβαλε μέσα και πέρασε από εκεί. Και μετά έστριψε και μπήκε μέσα εκεί πέρα που έχει απαγορευμένες πινακίδες που λέει ότι επιτρέπονται μόνο τα λεωφορεία σε αυτό το σημείο. Και τον έβαλε και μπήκε από εκεί. Και μετά, γιατί μπερδεύτηκε αυτός, τον έβαλε και πήγε και ανάποδα στο δρόμο μέσα στο shopping center, το οποίο κατεβαίνουν αυτοκίνητα για να βγουν στον Bergwood Highway.
1: Ο δάσκαλος.
0: Για να ξαναπάει πίσω από εκεί πέρα που ήρθε.
1: Πολύ δυνατός ο δάσκαλος.
0: Πολύ δυνατός.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει, ρε φίλε, δεν υπάρχει κάτι που να τους δείξει ποιο είναι το σωστό. Όλοι μαθαίνουν λάθος πλέον. Όλα λάθος τα μαθαίνουν.
1: Τα μαθαίνουν, ναι, τα μαθαίνουν. Λάθος γενικά. Στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και στην οδική συμπεριφορά έχουμε μεγάλο θέμα. Τι να πω. Τέλος πάντων.
0: Αυτό είναι το τρίτο πιο σημαντικό για μένα.
1: Έγινε,
0: δεν ξέρω.
1: Έγινε, Μπιλάκο μου. Σε ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, άντε, θα τα πούμε. Καλή συνέχεια.
1: Για χαρά.

0: σου μερούλα μας. Καλημέρα στον Ανδρέα Ταξιδιάρη. Γεια σου Αντρικό. Καλημέρα Μορφόπεδο, να έχεις ένα υπέροχο χρώμα και που λέει το τραγούδι, δεν πάω πουθενά, πουθενά, εδώ θα μείνω, δεν σε ξεχνάμε. Να δω τώρα που θα φύγω αν θα με ξεχάσει.
1: Μα μου στο δρόμο καρφωμένο, απορώ γιατί δεν φεύγω κι ολομένο, και τη δύναμη δεν βρίσκω για να...
0: Θα αλλάξω τώρα, θα βάλω και πιο έτσι,

Γεια σου ρε Όλγα. Εγώ θέλω να ξέρω, λέει, η λογική μας που πήγε. Εσύ καλά τα λες. Το τι γίνεται είναι το θέμα. Η λογική μας που πήγε. Και η λογική μερικές φορές δεν είναι υποκειμενική για κάποιους. Πώς αντιλαμβάνονται το λογικό.

Θυμάστε αυτόν τον ηθοποιό που παίζει στο Jurassic Park, το Sam Neill, τον καθηγητή? Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, να σας πω. Μου λέει ο νους να σε αφήσω, κι απ' την άλλη η καρδιά να υπό. Θα σας πάω μέχρι την Κύπρο τώρα. Στη φυλακή 44χρονος για το βιασμό της πεθεράς του. Τι υποστήριξε η 58χρονη λοιπόν στις αρχές? Όπως προκύπτει λοιπόν από τη σχετική καταγγελία, ο 44χρονος φέρεται να μετέβει στην οικία όπου διαμένει 58χρονη πεθερά του και ακολούθως προέβη σε πράξεις που διευνούνται από τις αρχές ως σεξουαλική κακοποίηση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα βρίσκεται σε ευάλωτη κατάσταση καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. Η 58χρονη φαίνεται να ανέφερε στις αρχές ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι ανάλογο, υποστηρίζοντας ότι το τελευταίο διάστημα ο ύποπτος συζητούσε να έρθουν σε σεξουαλική επαφή, ενώ η ίδια αρνείτο. Γιατί δεν σας λέω, έχουμε χάσει την μπάλα. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Πήγε άλλος τώρα και βίαζε την υπεθερά του, η οποία δεν είναι και στα καλά της.

Μέχρι τον Καναδά, πριν πάμε σε break, να σας πω, εκεί είχαμε 2 νεκρούς και 5 τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε μουσικό φεστιβάλ. 13.000 ανθρώποι παρακολουθούσαν το φεστιβάλ. Ξαφνικά όλοι γύρισαν και άρχισαν να τρέχουν, λέει, για δεξιά και αριστερά. Πρόκειται, λέει, για ανταλλαγή πυροβολισμού μεταξύ ανθρώπων που στόχευαν ο ένας στον άλλον. Ναι, αλλά φάγανε τους άλλους. Καταλάβατε. Πάνε, πάει ο άλλος να διασκεδάσει και έχει όπλο μαζί. Να σας πάω λίγο σε πιο έτσι λαϊκά ακούσματα.

0: λόγια.
1: Έχει τρελαθεί ο κόσμος, αλήθεια σας λέω. Δηλαδή ακούστε την επόμενη είδηση. 27χρονος μποξέρ πήρε το πρώτο αεροπλάνο από τη Γερμανία και ήλθε και ξυλοκόπησε την πρώην του, λέει. Ήρθε από τη Γερμανία, πήγε στην Κρήτη για να δει την πρώην του.

0: αφιερωμένο.
1: Τον είχε χωρίσει η κοπέλα, έτσι. Τον... Σε... Δεν ήταν Έλληνες αυτή. Ήταν Γερμανός και Γερμανίδα τουρίστρια.
0: Διάστησε μορακό και πληγή μου δεν κλείνει. Αφιερωμένο.
1: Μπήκε στη διαδικασία να πάρει το αεροπλάνο, να πάει στην Κρήτη και να την πλακώσει το ξύλο.
0: Απ' τα δικά της τα λάθη.
1: Ευτυχώς το συνέλαβαν τελευταία στιγμή στο αεροδρόμιο. Να σας πω ότι στη Βενεζουέλα οι νεκροί έχουν φτάσει στους 4,5 με 5,000, έτσι. Και όλο θα ανεβαίνει ο αριθμός. Καθώς έχουμε χιλιάδες αγνοούμενους.

Βαγγέλη, εδώ είναι καθημερινό φαινόμενο το να μπαίνουν μέσα στα μαγαζιά και τα αυτοκίνητα. Σου έκανε τόσο πολύ εντύπωση εκεί που μπήκε σε μαγαζί στην Ελλάδα? Εδώ κάθε μία με δύο μέρες έχουμε ένα αυτοκίνητο να μπαίνει σε ένα μαγαζί, σε ένα σπίτι. Εντάξει, τη στιγμή που πέχαμε μόνο υλικές ζημιές.

0: Λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα και να γυρίσουμε. Μην φύγετε.
1: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από 2.000 δολάρια το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Έχουμε συναγερμό, όχι τώρα, είναι αρκετό καιρό αυτή η είδηση που έχει σημάνει στις αρμόδιες αρχές Αυστραλίας, καθώς δεκάδες άνθρωποι έχουν αναφέρει ανησυχητικά συμπτώματα μεταξύ άλλων και παρεστήσεις, αφού κατανάλωσαν σπανάκι. Πολλοί, κοντά στους 50 οι άνθρωποι που αναφέραν συμπτώματα, και ζήτησαν και ιατρική βοήθεια. Θες να τρως πανακόριζο και να αρχίσει να βλέπει παρεστήσεις και να παραλυρείς και να έχει σύγχυση. Και λες τώρα, τι ρε παιδιά, τι έγινε? Πανακόριζο έφαγα. Συμβαίνει, λέει, όταν μολυνθεί από ένα ζυζάνιο που μπορεί να έχει συνέπειες στην υγεία αν καταναλωθεί. Αυτό πάθαν αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε το νου σας το πανακόριζο.

0: ελπίδα που δεν λέει να γίνει.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι οι επιστήμονες ανησυχούν για την πτώση της τεστοστερόνης στους άντρες.
0: Θέλω να βγω.
1: Σημαντική μείωση, λέει, στα μέσα επίπεδο τεστοστερόνης των ανδρών καταγράφεται τις τελευταίες 5 δεκαετίες, παρακαλώ. Αυτά που λέγαμε. Αυτά δείχνουν οι αναλύσεις και προβληματίζονται, λέει, οι επιστήμονες. Καθώς ξέρεις, άμα δεν έχεις τεστοστερόνη, δεν είσαι και τόσο πολύ wow άντρας. 54% παρακαλώ. Τα τελευταία 50 χρόνια έχει μειωθεί η τεστοστερόνη στους άντρες. Δηλαδή, αν ήσασταν 100% αρσενικός, τώρα είστε στο 50. Αλλά δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Τώρα τι φταίει γι' αυτό? Ναι, εδώ είναι που σε θέλω. Σύμφωνα λοιπόν με τους ερευνητές, η αύξηση της παχυσαρκίας και του διαβήτη πιθανόν να έχουν συμβάλει στη μείωση των επιπέδων τεστοστερόνης. Ωστόσο, εξετάζονται και άλλοι παράγοντες, όπως η έκθεση σε χημικές ουσίες που επηρεάζουν, λέει, το ενδοκρινικό σύστημα και βρίσκονται σε διάφορα προϊόντα καθημερινής χρήσης. Να σας πω ότι η τεστοστερόνη δεν είναι μία ορμόνη η οποία είναι ότι και ότι. Είναι, συνδέεται με την παραγωγή γενικά σπέρματος, τη σεξουαλική επιθυμία, τη μυϊκή μάζα, με τα κόκαλα, την ενέργεια, τη διάθεση, το μεταβολισμό.

0: θέλω να βγω.
1: Και μάλιστα χτυπάνε και το καμπανάκι του κινδύνου για την χρήση συμπληρωμάτων τεστοστερόνης. Γιατί πολλοί που δεν έχουν τεστοστερόνη και έχουν πρόβλημα γενικά και με τη γονιμότητα παίρνουν συμπληρώματα. Αλλά αυτή η αυξανόμενη προώθηση των συμπληρωμάτων τεστοστερόνης, ειδικά μέσα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι λανθασμένη από ό,τι λένε οι επιστήμονες. Η χορήγηση λοιπόν τεστοστερόνης μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να έχει αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο που θέλουμε ως προς τη γονιμότητα, καθώς μπορεί να καταστήλει την παραγωγή σπέρματος, παρακαλώ. Οπότε μην νομίζετε ότι είστε και πολλοί άντρες τα τελευταία 50 χρόνια.

Καλημέρα στον Νίκο. Στο έλεγα, λέει, προχθές ψάξε για τη θηλυκοποίηση του πλανήτη. Αυτό είναι ένα δείγμα θηλυκοποίηση του πλανήτη. Όταν πέφτει το αστεροειδές των αντρών τα τελευταία 50 χρόνια 53%, μας έχει φύγει το 53% και είμαστε στο 47%. Καλά, εγώ με τον Αντώνη μπορώ να είμαι στο 15%, δεν ξέρω.

Έχετε πάει στην Ιαπωνία διακοπές? Είναι πολύ έτσι famous προορισμός η Ιαπωνία για τους Αυστραλούς. Αλλά επειδή έχουν πάρα πολλούς τουρίστες οι Ιάπωνες, να πούμε ότι προσεκύουν εκατομμύρια τουρίστες και οι Ιάπωνες θέλουν να καταπολεμήσουν τον υπερτουρισμό. Με ποιο τρόπο? Αυτοί το έχουν πάει στο... χρεώντας τους τουρίστες με διπλά. Έχουν και ένα μνημείο λοιπόν, ένα κάστρο του Χαμέντζι, το οποίο προσελκύει ετησίως περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες. Τώρα θα πληρώνουν τα διπλά λοιπόν. Μήπως και δεν πηγαίνουν οι περισσότεροι. Έχει προσπαθεί να διαχειριστεί, λέει πάντως, η χώρα τις επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού. Εξετάζεται η αύξηση των ναύλων στα λεωφορεία για τους μη διαμένοντες. Δηλαδή, άμα είσαι τουρίστες, θα πληρώνεις διπλά. Αν θέλετε να πάτε σε διάφορες περιοχές, ξέρω εγώ, όπως είναι στην Οκινάου, το φυσικό πάρκο εκεί που έχει, που χρεώνει 43 δολάρια τους κατοίκους, θα χρεώνει 60 τους τουρίστες. Καλά, αυτό γίνεται και στην Ακρόπολη, νομίζω, έτσι. Οι ντόπιοι πληρώνουν, δηλαδή οι Έλληνες που μένουν εκεί πληρώνουν, ενώ οι τουρίστες πληρώνουν πολύ παραπάνω.

Καλά, και στην Ελλάδα έχουμε viral ειδήσεις. Ο άλλος έκανε στην Εύβοια, ένας ιερέας, έγινε viral όταν έκανε εξορκισμό σε ένα λαγοκέφαλο. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει γίνει στο διαδίκτυο, έτσι. Έκανε εξορκισμό στο λαγοκέφαλο και μετά λέει σε ένα κοριτσάκι 12 χρονών, πιάστο να. Ρε παπάδες. Τα πάω πολύ καλά με τη θρησκεία, αλλά δεν τα πάω πολύ καλά με εσάς, να σου πω την αλήθεια. Είναι δυνατόν να κάνετε τέτοια πράγματα, να μην περιμένετε να γίνετε viral.

Και άλλο ένα περιστατικό στην Κρήτη με έναν ιερέα, ο οποίος έχασε, λέει, την υπομονή του με τους νονούς κατά τη διάρκεια του μυστηρίου, με αποτέλεσμα να τους διώξει από την εκκλησία και να διακόψει οριστικά τη βάφτιση. Είναι δυνατόν να κάνεις κάτι τέτοιο?

το πληρώ. Έχουμε νέα τάση φυσικά στην απιστία, έτσι. Έχει ξεφύγει πλέον στα social media και στα dating apps. Οι παντρεμένοι λοιπόν της νέας εποχής μπαινοβγαίνουν στις σχετικές ιστοσελίδες, αλλάζουν ονόματα και προφίλ, καταδοδοκούν και ευελπιστούν να σταθούν τυχεροί με τις επιλογές τους υπό απόλυτη χεμήθεια. Η νέα έρευνα λοιπόν του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών με θέμα την έβρεση συντρόφου στην εποχή των dating apps τα λέει όλα. Έγινε μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας και συμμετείχαν 600 άτομα από όλη την Ελλάδα, άντρες και γυναίκες. Οι επιστήμονες τους χώρισαν σε ηλικιακές ομάδες από 18 έως 24, από 25 έως 34, από 35 έως 44, από 45 έως 54 και 54 και πάνω. Όπως διαπιστώθηκε λοιπόν, το 55% των ερωτηθέντων παραδέχεται ότι έχει χρησιμοποιήσει κάποια εφαρμογή γνωριμιών έστω και από περιέργεια, και ένα καθόλου αξιοσέβαστο ποσοστό, 42% εξ αυτών, έχει βγει με άτομο που συνάντησε μέσω κάποιας πλατφόρμας γνωριμιών. Είναι που λέμε για τους νέους. Έλα όμως που δεν είναι μόνο νέοι. Εντύπωση λοιπόν προκαλεί το γεγονός ότι ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες έχει προχωρήσει και σε σεξουαλική επαφή με κάποιο ραντεβού στα τυφλά από κάποιο έτσι app, dating app, έτσι. Και τα ποσοστά λέει δείχνουν ανωδική τάση, παρακαλώ.

0: χρόνια θα τα ακούσω. Οι επισκέπτες λοιπόν των σελίδων αυτών να πιστούν ακόμα και στις ίδιες σελίδες, αφού διαγράφονται πολύ γρήγορα για να ξαναγραφτούν ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα τους προκαλέσει μια άλλη περιπέτεια σε μια άλλη εφαρμογή.
1: Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια.
0: Δεν θα σου πέσει.
1: Όχι, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Και εσύ που μου τάζες στον ουρανό.
0: Ποιοι είναι τώρα πρωταθλητές, οι άντρες ή οι γυναίκες?
1: Τώρα στον γάμο σου.
0: Πρωταθλητές δυστυχώς αποδεικνύεται ότι είναι οι άντρες 62%.
1: Ουρανό,
0: τώρα. Καλά, και οι γυναίκες σαφώς μικρότερο, αλλά μεγάλο γι' αυτό.

0: Ξέρετε τι γίνεται. Πριν από την εποχή της εικόνας, γενικότερα της εικονικότητας, οι άνθρωποι φαντάζονταν το τέρι τους. Τώρα το βλέπουν τόσο πολύ που ούτε να το φανταστούν ούτε να το ξαναδούν θέλουν, με το πάτημα ενός κουμπιού. Ένα πολύ μικρό ποσοστό βρίσκει όντως το τέρι του και καταλήγει και σε γάμο. Η πλειοψηφία όμως των ερωτηθέντων βλέπει με καχυποψία την πιθανότητα να κάνει σοβαρή σχέση μέσα από αυτά τα δίχτυα, αφού ο καθένας ξέρει πως ο απέναντί του είναι ύποπτος για, ξέρω εγώ, για απελπισμένη μοναξιά, για διάθεση να αμαρτήσει. Δηλαδή μιλάνε μεταξύ τους, αλλά δεν έχει εμπιστοσύνη ένας στον άλλον. Δηλαδή σου λέει, για να είσαι εδώ όπως είμαι και εγώ, υπάρχει πρόβλημα.
1: Άργο κυλάει από τα μάτια μου καυτό, που πήε Θεέ μου η μεγάλη σου.
0: Αρχίζουν, ξέρετε, μιλάνε για κοινωνικά θέματα, εξερευνούν το σεξ, που το κάνουν πλέον από συνήθεια, αφού με την ευκολία που το βρίσκουν τόσο γρήγορα το παρατάνε μετά, όπως καταλαβαίνετε. Είναι πολύ εύκολο μέσα από αυτές τις εφαρμογές να βρεις, να έρθεις σε επαφή με κάποιον άλλο άνθρωπο. Τόσο εύκολα, τόσο εύκολα. Πάντως να σου πω ότι οι αιτίες διαζυγίου τα τελευταία δύο χρόνια έχουν σχέση κυρίως με την απιστία των ανδρών, την οποία αποκαλύπτουν οι γυναίκες ψάχνοντας τα κινητά.
1: Θέλεις να μου δώσεις μπρος την εκκλησιά ακόμα μια φορά.
0: Οι πιο συχνοί χρήστες, λέει, αυτών των σελίδων είναι ηλικίες από 35 έως 44 ετών.
1: Να με τελειώσεις.
0: Αντελαβού. Έτσι είναι, παιδιά. Μην πέφτετε τα σύννεφα. Ψάχνουν να βρούνε πραγματάκια για να γεμίσουν, προφανώς, έτσι. Αυτά που δεν έχουν.

Ναι, το διάβασα, φίλε. Να σας πω λιγότερο κάτι έτσι, και αυτό είναι περίεργη λύση, δεν μπορώ να μην την πω. Νομίζω ότι το ΚΚΕ δεν τα πάει καθόλου καλά με το Ισραήλ, έτσι δεν? Νομίζω είναι κόκκινο πανί η Ισραήλ για τους φίλους μας, τους αριστερούς, τους ακροαριστερούς του ΚΚΕ. Λοιπόν, να σας πω ότι παλιά το κτίριο που στέγαζε τα παλιά γραφεία, το ΚΚΕ, ήταν στην Ομόνια. Ένα κτίριο. Λοιπόν, αυτό το κτίριο πωλήθηκε. Είναι για γέλια. Πουλήθηκε λοιπόν και μετατράπηκε σε ξενοδοχείο. Τώρα θα μου πείτε ποιοι είναι οι αγοραστές, οι επιχειρηματίες που αγοράσαν το κτίριο από το ΚΚΕ. Οι επιχειρηματίες είναι Ισραηλινών συμφερόντων, παρακαλώ. Μιλάμε για ένα κτίριο στη συμβολή των οδών Βερατζέρου 25 και Μαρίκα Σκοτοπούλη, που είναι κοντά στην πλατεία Ομονίας. Προήλθε λοιπόν το κτίριο σε ιδιοκτησία Ισραηλινής αλυσίδας ξενοδοχείων, την Brown Hotels. Μόνος μου ξανά, κι ούτε ένας φίλος πουθενά. Και λες τώρα εδώ, ρε παιδί μου, να μου πει πως θα γυρίσεις, μην αργήσεις. Ναι ρε Μάρκο, σωστό και αυτό. Δεν πάω το πω στον αέρα. Λοιπόν, οι φίλοι μας λοιπόν του ΚΚΕ πουλήσαν το κτίριο που είχαν στην Ομόνια σε Ισραηλινούς. Άλλο η μπίζνα, άλλο η ιδεολογία. Να τα λέμε και αυτά.

Λοιπόν, θα σας πω στο γυραιότερο διαζευμένο ζευγάρι στον κόσμο. Και μάλιστα διαζύγιο για απιστία παρακαλώ. 99 χρονών Ιταλός ο κύριος κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από την 96χρονη σύζυγό του μετά από 70 χρόνια γάμου, παρακαλώ. Γιατί, ανακάλυψε, λέει, τυχαία σε ένα σιρτάρι ερωτικά γράμματα που αποδείκνυαν ότι η γυναίκα του τον είχε απατήσει τη δεκαετία του 40, δηλαδή πριν 80 χρόνια. Το δικαστήριο εξέδωσε κατευθείαν το διαζύγιο, κάνοντάς το γυραιότερο διαζευμένο ζευγάρι στον κόσμο.

0: Και μην νομίζετε ότι αυτά που κάνετε και έχετε με στο τηλεφωνό σας εσείς που απιστείτε, είσαστε κατοχυρωμένοι νομικά ότι δεν μπορεί να τα δει κανένας. Ας πω ότι ανώτατα δικαστήρια διεθνώς έχουν αποφανθεί ότι το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, π.χ. κλειδωμένα κινητά, δεν αποτελεί απόλυτη ασπίδα σε οικογενειακές δίκες. Μπορούν οι δικαστές να επιτρέψουν να χρησιμοποιηθούν ως νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία. Κρυφές καταγραφές, ιστορικό ξενοδοχείων, δεδομένα κλήσεων, για να αποδειχθεί η μοιχεία, παρακαλώ.
1: Και μη σε νοιάζει πια για μένα.
0: Οπότε μην νομίζετε ότι είστε καβάλα στο γάιδαρο, ούτε έγκλημα να είχατε κάνει. Καλά, εντάξει, εισαγωγικά είναι.

Ο φίλος λέει, νόμιζε ότι ο καθένας μπορεί να χωρίσει χωρίς να αποδειχθεί μοιχεία. Νόμιζες. Πλέον μπορεί ο καθένας να αποδείξει, άμα συμφωνήσει και ο δικαστής. Δεν μου δίνει, κύριε, το τηλέφωνο να το δω, να δω αν είναι άπιστος. Σας δίνω εγώ την άδεια, λέει ο δικαστής. Παίρνει το τηλεφωνάκι, το ξεσκονίζουνε. Ένοχος ο κύριος.

0: Εντάξει, πολύ λόγο γίνεται εδώ για τα κυβερνητικά επιδόματα. Να σας πω ότι δισεκατομμύρια δολάρια σε κυβερνητικά επιδόματα ξεχασμένα που παραμένουν ανέγκυχτα. Με έναν ειδικό να προειδοποιεί ότι πολλοί Αυστραλοί δεν συνειδητοποιούν ότι δικαιούνται να τα διεκδικήσουν. Η διευθύντρια λοιπόν δεδομένων της Canstar, η Sally Tinball, δήλωσε ότι υπάρχει ένα εκπληκτικό φάσμα διαθέσιμων πολιτιακών και ομοσπονδιακών παροχών από δωρεάν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και κουπόνια αθλητισμού έως εκπτώσεις ενέργειας που δεν τα ζητάει κανένας.
1: Ζωή, ψυχή, αγάπη και στις έδωσα και αυτό που πήρα.
0: Ένας από τους μεγαλύτερους τομείς χαμένων αποταμιεύσεων είναι η υγειονομική περίθαλψη. Οι γονείς μπορούν να καλέσουν την Health Direct ανά πάσα στιγμή για να μιλήσουν με μια εγγεγραμμένη νοσοκόμα ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας όταν τα παιδιά αρρωστήσουν. Το ξέρετε αυτό φυσικά, έτσι. Οι Αυστραλοί μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση σε φροντίδα γενικού ιατρού με χρέωση εκτός ωραρίου, είτε μέσω τηλεϊατρικής είτε μέσω παραδοσιακών κατοίκων επισκέψεων.

Έχουμε οικογενειακά κουπόνια που ενδέχεται επίσης να παραβλέπουν κάποιοι. Το Queensland, η Νότια Αυστραλία, η Δυτική Αυστραλία, Βόρεια Επικράτεια και η Βικτόρια προσφέρουν προγράμματα σε όλα τα παιδιά σχολικής υγείας και ηλικίας, ενώ το New South Wales και η Τασμάνια παρέχουν κουπόνια για επιλέξιμες οικογένειες που λαμβάνουν το οικογενειακό φορολογικό επίδομα Α και Β. Έχουμε ενεργειακές εκπτώσεις, τα οποία μένουν και αυτά στα ζήτητα. Δηλαδή στο New South Wales, όσοι μας ακούτε από εκεί, προσφέρουν στα νοικοκυριά επιστροφές έως και 4.000 δολαρίων ή άτοκα δάνεια έψους 15.000 δολαρίων μέσω του προγράμματος Home Energy Saver. Παρόμοια προγράμματα έχει και η Βικτόρια και η Νότια Αυστραλία. Αλλά η έκπληξη είναι ότι όλο αυτό, όλα αυτά τα χρήματα, οι Αυστραλοί τα έχουν ξεχάσει. Σύμφωνα λοιπόν με την ASIC, υπάρχουν περίπου 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια, παρακαλώ, σε χαμένα χρήματα που περιμένουν να διεκδικηθούν μέσω της ιστοσελίδας Money Smart. Τα κεφάλαια μπορούν να περιλαμβάνουν μη εξαργυρωμένες επιταγές, μερίσματα, λογαριασμούς εμπιστοσύνης και ξεχασμένα ενίκια. Οι Αυστραλοί λοιπόν ενθαρρύνονται επίσης να ελέγχουν για χαμένους ή πολλαπλούς λογαριασμούς συνταξιοδότησης μέσω της εφαρμογής MyGov ή της πύλης της Αυστραλιανής Φορολογικής Υπηρεσίας, όπου τα υπόλοιπα μπορούν να ενοποιηθούν σε ένα λογαριασμό. Έτσι.

Λέγαμε πριν για τους αστυνομικούς ότι πρέπει να γίνεται έτσι μια αξιολόγηση ανατακτά χρονικά διαστήματα. Αλλά η ίδια αξιολόγηση πρέπει να γίνεται και σε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν με παιδιά. Διαβάζω τώρα μια είδηση εδώ που έρχεται από το Σίδνεϊ. Καθώς η αστυνομία κάνει έκκληση για εντοπισμό περαιτέρω πιθανών θυμάτων από πρώην εργαζόμενο σε παιδική μέρημνα στο Σίδνεϊ, που κατηγορείται για αυτά τα εγκλήματα. Κατηγορείται βασικά για πληθώρα

Να πούμε ότι η υπόθεση αυτή δημοσιεύθηκε χθες, αφού το δικαστήριο είχε δώσει εντολή να μην υπάρχει δημοσίευση, αλλά αυτή τη φορά έδωσε την είδηση γενικότερα στη δημοσιότητα για να βρεθούν και άλλα πιθανά θύματα που δεν ξέρουμε. Οι ταυτότητες είναι 366 από τα θύματα που είναι γνωστές στην αστυνομία, 22 δεν έχουν ακόμα αναγνωριστεί. Υποστηρίζεται ότι τα αδικήματα διαπράθηκαν από το 2009 έως το 2025 σε 62 κέντρα παιδικής φροντίδας, τα οποία εργαζόταν ή φοιτούσε ο συγκεκριμένος, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, σε όλο το Σίδνεϊ. Μερικά από τα θύματα είναι πλέον ενήλικες, αλλά κατά τη διάρκεια της εγκληματικής πράξης τα θύματα ήταν παιδιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η κατηγορία θα είναι με τις τότε, με τα τέτοια δεδομένα. Έχει δημιουργηθεί ένα τοπικό σημείο επαφής εκεί στο Σίδνεϊ, μαζί με έναν ιστότοπο όπου οι οικογένειες που θέλουν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε βοήθεια και πληροφορίες. Να σας πω ότι ο άντρας είναι φυσικά υποκράτηση. Κατηγορήθηκε τον Ιούλιο του 25, αλλά η είδηση έγινε γνωστή εχθές. Δεν την ξέραμε. Έτσι, η αστυνομία κατέσχεσε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια αρχεία από τις ηλεκτρονικές συσκευές στο σπίτι του. Αρχικά κατηγορήθηκε για 8 κατηγορίες για διαδικτυακή κακοποίηση παιδιών και το επαγγέλθηκαν επιπλέον αδικήματα μέχρι τον Απρίλιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2026, τα οποία ανέχονται, όπως σας είπα και πριν, σε 329 κατηγορίες. Περιλαμβάνει 162 κατηγορίες για παραγωγή υλικού κακοποίησης παιδιών και 81 κατηγορίες για βιντεοσκόπηση παιδιών κάτω των 10 ετών. Τώρα το δώσαν στη δημοσιότητα. Τώρα η αστυνομία αναμένει, λέει, ότι θα απαγγελθούν και άλλες κατηγορίες, γιατί θα βρεθούν και άλλα θύματα. Αυτός ο άνθρωπος όμως, παιδιά, 16 χρονών, 16 χρόνια δούλευε και δραστηριοποιούνταν εκεί που έχει παιδάκια. Αυτούς όλους δεν υπάρχει κάποιος να τους αξιολογεί. Δεν υπάρχουν κάποιες κάμερες. Είμαστε γεμάτοι κάμερες παντού. Όπου και να δεις το μάτι σου, λες κάμερα. Δεν υπήρχαν κάμερες που να δούνε τις πράξεις αυτού του ανθρώπου. Δεν υπήρχε κάποιος έλεγχος σε όλες αυτούς τους παιδικούς σταθμούς που δούλευε. Δεν σκότωσε εν μέρει αυτός τις παιδικές ψυχές με την κακοποίηση της σεξουαλική που υπέστησαν κάποια παιδιά. Ας είναι και μεγάλα τώρα, δεν έχει να κάνει. Το νομίζω είναι τραύματα που δεν φεύγουν ποτέ από την ψυχούλα των παιδιών. Δεν ξέρω. Πραγματικά, δηλαδή, δεν ξέρω. Σηκώνω τα χέρια ψηλά.

0: ότι από όλα τα περιστατικά που έχουμε τα τελευταία δύο χρόνια που έχω διαβάσει εδώ πέρα, από όσο θυμάμαι, είναι άντρες. Και μιλάμε ότι οι άντρες είναι το 10% που δουλεύουν εκεί μέσα. Μην τους βάζετε καθόλου να δουλεύουν με παιδιά. Για να πάει κάποιος να δουλέψει και να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες σε παιδιά, είναι ύποπτος.
1: Γιατί έχουν φτερά.
0: Μάρτον δηλαδή.

Κύριε Στράτο, λέει, ποια χώρα έχει το μεγαλύτερο κομμουνιστικό κόμμα? Ποια χώρα έχει το μεγαλύτερο κομμουνιστικό κόμμα? Νομίζω η Κίνα έχει το μεγαλύτερο κομμουνιστικό κόμμα στον κόσμο, αν δεν κάνω λάθος.

Όχι όλοι, λέει, έχω ένα φίλο που είναι δάσκαλος και έχει τα δικά του παιδιά. Είναι δάσκαλος ή είναι, έχει να κάνει με παιδική φροντίδα? Δηλαδή παιδικού σταθμού, να προσέχει, να τα ταΐζει, να τα αλλάζει πάνες, να. Να έχει να κάνει με ευαίσθητα πράγματα. Είναι λίγο διαφορετικό ο δάσκαλος με αυτόν που είναι στην παιδική φροντίδα.

0: Κάτσε ρε φίλε, να το, νομίζω επειδή λόγω πληθυσμού γι' αυτό το ανέφερα. Συγγνώμη λίγο, να σου πω αμέσως, περίμενε. Έχουμε εδώ τον Ρουφιάνο που μας τα πει όλα. Ναι, η Κίνα είναι φίλε μου, έχει το μεγαλύτερο κομμουνιστικό κόμμα στον κόσμο και έχει περισσότερα από 100 εκατομμύρια μέλη.
1: Κάνε σαμάτα.
0: Λέγε Μπιλί.
2: Σαν τη μακούρα τα γουδάκια θέλω να κάνω σαμάτα μαζί σου.
0: Ναι.
2: Μπορώ.
0: Ε, πες μου.
2: Κάνουμε μονομαχία.
0: Ναι.
2: Σήμερα το βράδυ ξημερώματα πρωί.
0: Τι είναι αυτό?
2: Είναι ο πρώτος αγώνας Γαλλία-Ισπανία.
0: Ναι.
2: Σωστά.
0: Ναι.
2: Ποια είναι η γνώμη σου?
0: Ποια είναι η γνώμη μου ή τι θέλω?
2: Ένα από τα δύο. Η γνώμη σου για ό,τι θέλεις συμβιβάζονται.
0: Ισπανία θέλω.
2: Ισπανία θέλεις. Εγώ θέλω τη Γαλλία, θα κάνουμε σταματά.
0: Ναι, εντάξει, είναι, μπορεί να το πάρει η Γαλλία, πολύ καλή ομάδα.
2: Αλλά αυτό δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
0: Τι σε ενδιαφέρει?
2: Να σου πω γιατί. Κανένας από τους δύο αρχηγούς κράτους δεν θα γίνει παρόν γιατί δεν είναι το τελικό.
0: Τι δεν είναι?
2: Το τελικό δεν είναι το τελικό. Δεν είναι ο τελικός.
0: Ε, στον τελικό θα είναι, εντάξει.
2: Αυτό ακριβώς σου λέω κι εγώ.
0: Ε, λογικό.
2: Μα στο παρόν εγώ ξέρω ότι ο Γάλλος ο πρόεδρος, αν θα πάει η Γαλλία στο τελικό, θα πάει στην Αμερική.
0: Ε, στην Αμερική θα πάει. Αφού στην Αμερική γίνεται, πού θες να πάει?
2: Το ξέρεις αυτό?
0: Ο Μακρόν.
2: Ο Γάλλος ο πρόεδρος θα πάρει το κοριτσάκι του και θα πάει στην Αμερική.
0: Είναι κοριτσάκι.
2: Στον τελικό, εάν κερδίσει η Γαλλία.
0: Είναι κοριτσάκι.
2: Είναι κοριτσάκι, κορίτσαρος είναι.
0: Γιατί
2: μπακάλα ήταν.
0: Άλλα λένε ότι δεν είναι κοριτσάκι.
2: Μπακάλα ήταν και παιδάκι έχει.
0: Ποιος έχει παιδάκι?
2: Το Μπιτζιπάκι.
0: Ποιο, το Μπιτζιπάκι?
2: Ναι, Μπιτζιπ δεν λέγεται. Δεν είναι Μπιτζιπ παντό.
0: Και άμα είναι μπριτζός, ξέρω εγώ. Έτσι, έτσι λένε, έτσι λένε.
2: Εσύ το λες αυτό?
0: Όχι.
2: Για το μονομαχία.
0: Όχι, δεν το λέω εγώ. Έτσι λένε ότι μπορεί να είναι, να έχει αλλάξει. Συγγνώμη. Και τον περνάει.
2: Εντάξει,
0: τον περνάει.
2: Συγγνώμη σου.
0: Τον περνάει και 40 χρόνια.
2: Συγγνώμη σου λέω και εγώ.
0: Δεν είναι,
2: ο άνθρωπος θα πάρει το κοριτσάκι του.
0: Δεν είναι κοριτσάκι μου, τον περνάει 40 χρόνια τον περνάει. Ποιο κοριτσάκι?
2: Κοριτσάκι του είναι.
0: Κοριτσάκι του είναι. Αυτή έχει. Τέλος πάντων.
2: Τι έχει?
0: Είναι μεγαλώσει πολύ,
2: έχει,
0: δεν είναι.
2: Δασκάλα του ήταν. Δασκάλα του ήταν.
0: Πόσο χρόνο είναι η Μπριτζίτ?
2: Και πόσο χρόνο είναι ο πρίγκιπας?
0: Ποιος?
2: Πόσο χρόνο είναι ο πρίγκιπας?
0: Ο Μακρόν.
2: Ο Μακρόν.
0: Πόσο χρόνο είναι?
2: Δεν ξέρω.
0: Πόσο να είναι, 50?
2: Πάντως, ο Μακρόν
0: 50.
2: Έχει δηλώσει. Δεν ξέρω πόσο είναι.
0: Κάτσε ρε φίλε τώρα, αυτή είναι 75 χρονών να πούμε.
2: Και μπράβο της, κοριτσάρα είναι.
0: Ποια είναι κοριτσάρα μωρέ να πούμε, πώς είναι αγοράρα?
2: Δεν σ' αρέσει εσένα, δεν σ' αρέσει εσένα, αρέσει εμένα ρε παιδάκι, πώς θα το κάνουμε τώρα?
0: Κι άμα είναι, συγγνώμη λίγο, κι άμα σ' αρέσει και έχει από κάτω τρίτο πόδι, τι θα κάνεις?
2: Πανσέξιο, το πανσέξιο είναι το καλύτερο, το ξέρεις αυτό.
0: Ποιο?
2: Και εγώ πανσέξιο είμαι. Το πανσέξιο είναι το καλύτερο, α, το ξέρεις αυτό. Πας... Και εγώ πανσέξιο.
0: Α, πηγαίνεις με, πηγαίνεις με όλα τα φύλλα. Πολύ ωραίος.
2: Υπάρχει το κεφάλι το καλύτερο, ρε.
0: Όχι, και μπρος και πίσω. Είσαι και έχεις και μπροστά μηχανή.
2: Αυτό ακριβώς είναι.
0: Μπροστά
2: μηχανή. Εγώ πανσέξιο είμαι.
0: Κάτσε ρε φίλε, μπροστά μηχανή, πίσω κίνηση δηλαδή?
2: Όχι, και τα δύο είναι το ίδιο.
0: Α, είσαι τετρακίνητος.
2: Εντάξει. Λοιπόν, άκουσε να δεις τώρα.
0: Ναι.
2: Ο Μακρόν θα πάει στην Αμερική.
0: Ναι.
2: Όταν θα γίνει το τελικό.
0: Ναι.
2: Το άλλο όμως είναι το ενδιαφέρον.
0: Ποιο?
2: Τι θα κάνει η Αγγλία,
0: ναι,
2: με την Αργεντινή.
0: Τι θέλω, Αργεντινή.
2: Η Αργεντινή. Πρέπει να κάνω μια κόντρα, εγώ θέλω την Αγγλία.
0: Να θες, εσύ τους Άγγλους, εγώ δεν τους γουστάρω, δεν τους θέλω.
2: Εντάξει, γι' αυτό σήμερα θα κάνουμε κόντες τώρα.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Δεν ξέρω ποιος θα πάει αντιπρόσωπος στην Αμερική.
0: Από ποιον, μωρά.
2: Αργεντινή, Αγγλία λέμε. Στο τελικό.
0: Πάντως
2: ένα πράγμα που ξέρω είναι ότι αυτός ο cowboy στην Αμερική, ο Τραμπ, θα δώσει το παγκόσμιο κύπελο.
0: Σε ποιον?
2: Στον νικητή.
0: Περίμενε, Πολ. Στον νικητή. Έγινε, ρε Βασίλη, γιατί έχω και άλλη γραμμή.
2: Στον νικητή. Καλό πρόγραμμα.
0: Bye. Τελείωσε το πρόγραμμα. Bye. Έλα, Πολ.
3: Έλα, Στράτο, τι κάνεις? Καλά.
0: Καλά, είμαι, δόξα τω Θεώ.
3: Εγώ, Στράτο, πιστεύω, τώρα με τα ημιτελικούς, η Αγγλία θα το πάρει.
0: Γιατί?
3: Γιατί έχει να πάρει παγκόσμιο από το 1966.
0: Αυτό έχει πάρει μόνο, δεν έχει πάρει κάτι άλλο.
3: Ναι, οπότε έχουμε 26, είναι 60 χρόνια. Και δεύτερον,
0: ούτε ευρωπαϊκό έχει πάρει. Ούτε ευρωπαϊκό έχει πάρει ποτέ της.
3: Όχι, όχι. Μόνο ένα παγκόσμιο το 1966 στο Wembley. Και πιστεύω ότι έχει την ομάδα, μπορεί να το πάρει. Εγώ πιστεύω ότι θα το πάρει η Αγγλία.
0: Συγγνώμη,
3: δεύτερον,
0: ρε φίλε, τώρα εδώ δεν είδες τώρα πώς πήρανε.
3: Παίζει με Αργεντινή ημιτελικό. Και μάλιστα το 1986 στο Μεξικό με Diego Maradona πάλι ημιτελικό έχει παίξει η Αργεντινή και κέρδισε τότε.
0: Με το χέρι του Θεού. Το χέρι του Θεού ήταν το πρώτο, ναι, αλλά το δεύτερο το θυμάσαι?
3: Ναι, το δεύτερο ψηφίστηκε από τη FIFA το 2000, τότε που μοιράσαν το βραβείο FIFA,
0: ναι,
3: του αιώνα Πελέ. Ο Πελέ και μέσω ίντερνετ ψηφίζει ο κόσμος Μαραντόνα, αυτοί οι δύο μεγάλοι παίχτες, και ψηφίσαν και τον γκολ του αιώνα, ήταν το γκολ, το δεύτερο γκολ με Αγγλία.
0: Να σου πω ότι κάτι...
3: Καθάρισε όλη την άμυνα.
0: Ναι, συμφωνώ.
3: Καθάρισε όλη την άμυνα από το...
0: Έλα να σου πω κάτι.
3: Από τη σέντρα του γηπέδου, ο Μαραντόνα, πέρασε και τον τερματοφύλακα. Και μιλάμε για δύναμη τότε.
0: Λόγω παγκοσμίου κυπέλου, γιατί ο Μέση έχει βάλει πολλά τέτοια γκολ, έτσι.
3: Κοίταξε, έχει βάλει
0: τέτοια
3: αλλά
0: γκολ, όλη την ομάδα.
3: Όχι, και άλλοι παίχτες έχουν περάσει, 8 παίχτες, αλλά...
0: Όχι, ο Μέση είπα δεν έχει βάλει ένα, έχει βάλει καμιά δεκαριά τέτοια.
3: Ναι, ναι, αλλά με τον τρόπο που έκανε όλο τη φάση ο Μαραντόνα δεν το έχει βάλει κανένας έτσι τέτοιο γκολ.
0: Εντάξει, ο Μαραντόνα τώρα πιστεύεις ότι ο Μέση είναι ίσως ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών?
3: Όχι, όχι, εγώ πιστεύω γιατί έχω ζήσει την εποχή του 80 και τον έχω δει και live τον Μαραντόνα, τον έχω δει live. Εγώ πιστεύω, η γνώμη μου είναι, και ίσως εκατομμύρια κόσμος το πιστεύει και αυτό, ότι για μένα ο θεός της μπάλας, ασχέτως τη ζωή που έκανε,
0: ναι, εντάξει,
3: είναι
0: συμφωνώ.
3: Ο Μαραντόνα. Κοίτα, Μαραντόνα.
0: Ο Μαραντόνα για πολλούς λόγους. Για πολλούς λόγους και για την ιδεολογία του και για πολλά.
3: Στράτο, ο άνθρωπος, η μητέρα του είχε πει, σε ένα δημοσιογράφο η μητέρα του, ότι ο γιος μου γεννήθηκε με μια μπάλα στην Αμασχαλή. Ο άνθρωπος ήταν μάγος της μπάλας. Όταν μιλάμε για μάγος, για μαγεία της μπάλας, εγώ δεν έχω δει, και εκατομμύρια κόσμος, είναι την επαφή που είχε, την επικοινωνία που είχε ο Μαραντόνα με την μπάλα, κανένας άλλος.
0: Καλά, και εγώ αυτή τη άποψη ήμουν, αλλά νομίζω ότι πλέον ο Μέση ίσως τον ξεπέρασε.
3: Όχι, όχι, μην το βλέπεις πόσους τίτλους πήρε.
0: Όχι, όχι, δεν το βλέπω, δεν βλέπω τίτλοι, δεν βλέπω.
3: Όχι, όχι. Ο Μαραντόνα ήταν, μιλάμε, μάγος της μπάλας. Τελεία και παύλα, για μένα. Δηλαδή, έβγαινε έξω για προθέρμανση μόνος του και έβλεπες, έκανε μαγεία με την μπάλα. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα.
0: Κοίταξε, είναι πολλά τα δεδομένα. Είναι πολλά τα δεδομένα.
3: Και άλλη εποχή,
0: Άλλη εποχή. Άλλη εποχή.
3: Τι ξύλο έτρωγε ο Μαραντόνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά...
3: Τι ξύλο έτρωγε ο Μαραντόνα.
0: Άλλη εποχή. Άλλες οι άμυνες. Άλλη η φυσική κατάσταση. Δεν μπορεί να τα συγκρίνεις. Έτσι.
3: Όχι.
0: Τα δύο.
3: Όχι, όχι, δεν μπορείς. Κοίταξε, το έχουν πει μεγάλοι αμυντικοί παίχτες, όπως ο Πάολο Μαλντίνι, ο Μπαρέζι, που έχουν πει, παιδιά, ο Μαραντόνα ήταν άλλο πράγμα. Δηλαδή, λες τώρα πώς θα τον κόψω.
0: Εντάξει, γιατί δηλαδή, το Μέση μπορείς να τον κόψεις εσύ.
3: Όχι, δεν μπορείς. Και το Ρονάλντο, ρε παιδί μου, παιχταράς. Αλλά δεν είναι. Για μένα είναι ο Μαραντόνα. Για μένα, αν βάλεις όλους τους άλλους και άλλοι μεγάλοι παιχταράδες, για μένα ο Μαραντόνα ήταν ένα σκαλί πάνω από όλους τους άλλους. Για μένα. Όπως αν βάλεις το Τζόρνταν στο μπάσκετμπολ, ο Τζόρνταν.
0: Κοίταξε,
3: δεν πρόκειται να τον φτάσει κανένας τον
0: Τζόρνταν.
3: Κατάλαβες.
0: Ο Τζόρνταν ήταν η χαρά του μπάσκετ. Όπως για μένα η χαρά του ποδοσφαίρου, άμα με ρωτήσεις ποιος ήταν, θα σου πω Ροναλντίνιο. Αυτόν γούσταρα να βλέπω, κατάλαβες. Ήταν η χαρά του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, μου ένα παιδί που έκανε φανταζή πράγματα, γέλαγε. Δεν τα βλέπεις δηλαδή συχνά αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, είναι όλα υποκειμενικά. Δηλαδή, άμα με ρωτήσεις ποιος θα αφήνει εποχή και θα ήταν ο καλύτερος παίκτης του κόσμου, θα σου έλεγα ο R9, ο οποίος τραυματίστηκε και το χάσε όλο αυτό. Καταλαβες.
3: Ναι.
0: Ο Ρονάλντο, ξέρεις, ο original Ρονάλντο.
3: Πάντως, εγώ πιστεύω ότι η Αγγλία θα βγει.
0: Να δούμε.
3: Νικητής και θα καεί όλη η Αγγλία. Αν τελικά καταφέρει και το σηκώσει, θα καεί όλη η Αγγλία.
0: Για να δούμε γιατί λέει ο Νίκος. Περίμενε λίγο.
4: Να το πάρει η Αγγλία έτσι να σκάσετε.
0: Να σκάσεις εσύ ρε, ας σκάσουμε εμείς.
4: Αυτό είναι που ήθελα να πω και εγώ.
3: Έγινε Στράτο, χαιρετώ. Καλή εκπομπή.
0: Γεια σου Πολ, γεια σου. Έλα κύριε Κώστα.
5: Καλησπέρα κύριε Στράτο.
0: Καλησπέρα κύριε Κώστα.
5: Ωραίο το θέμα σήμερα, όλα τα θέματα. Η Αργεντινή θα το πάρει.
0: Ναι.
5: Η Αργεντινή, γιατί θέλουν να δείξουν τους Ιγγλέζους, γιατί όχι οι Ιγγλέζοι πήραν τα Falklands από τα Μαλβίνας, τα πήραν με τους...
0: Καλά, πάντα τα παιχνίδια αυτά είναι Αγγλίας Αργεντινής, έχουν ένα
5: Αργεντινή άλλο... Αργεντινή θα το πάρει, γιατί Αργεντινή είναι Αργεντινή και... εντάξει.
0: Έχουν ένα άλλο χρώμα, είναι... έχουν ένα άλλο χρώμα.
5: Είναι άλλο ποδόσφαιρο. Το άλλο είναι, ο Μακρόν δεν είναι Μπριτζίτ, είναι Μισελ. Είναι Μισελ. Δεν, αφού ήθελε να πήρε στο δικαστήριο αυτή να που είπε ότι είναι άντρας,
0: να,
5: και δεν έγινε τίποτα.
0: Να.
5: Το δικαστήριο δεν είπε τίποτα. Δεν έχει τελειώσει το δικαστήριο. Μέχρι τώρα δεν μπορούν να κατεβάσουν τα βρακιά να δουν τι έγινε. Εντάξει, το άλλο είναι, ο Μακρόν είναι από τη δικιά σας τη γενιά, κύριε Στράτο.
0: Ναι.
5: Είναι 77, μου φαίνεται γεννημένος, δύο χρόνια πιο μικρός από εσάς.
0: Ο Μακρόν νομίζω είναι λίγο μικρότερος, ναι.
5: Μικρότερος, δύο χρόνια, ναι, άμα τώρα που το ναι, είναι...
0: Είναι δύο χρόνια.
5: Ποιος μας κυβερνάει, ρε. Εντάξει, αυτό είναι. Καλά, η γενιά το 70 μέχρι το 80 κάτι.
0: Ναι.
5: Αυτή είναι. Μητσοτάκης, 69 μου φαίνεται γεννημένος.
0: Εντάξει τώρα, Μακρόν, και πιο πριν που ήταν οι υπόλοιποι, λέγαμε ήταν γεννημένοι το 40. Τώρα, μην το. Ποιος θα μας κυβερνάει, δηλαδή.
5: Η άλλη γενιά.
0: Ποιος θα μας κυβερνάει, δηλαδή. Αυτή η γενιά του 50, αυτή που είναι 100 χρονών, δεν γίνεται.
5: Κύριε Στράτο, το 50 όλοι είναι γέροι τώρα.
0: Τότε τι, ποιος θα μας κυβερνάει. Λογικό είναι να μας κυβερνάνε αυτοί που είναι 70 με 80.
5: Όχι, μα. Αυτό είναι. Κοιτάξτε, πάει να φιλήσει το χέρι σε μουσουλμανική χώρα, πάει να φιλήσει το χέρι της γυναίκα του, αυτό. Το πρωτόκολλο τι λέει. Δεν μπορείς να το κάνεις. Είναι μουσουλμάνοι αυτοί. Συγγνώμη κύριε Στράτο, έχετε δει καμιά τουρκική σεριάλα, μα τα βλέπετε, ή ινδικό σινεμά να φιλώνται. Όχι. Αυτοί δεν φιλώνται.
0: Και τι κάνουν, φτύνονται.
5: Δεν ξέρω τι κάνουν, όμως άμα προσέξετε το σεριάλ, οι Τούρκοι δεν φιλώνται στο σεριάλ. Και λέω, γιατί δεν φιλώνται. Ούτε οι Ινδιάνοι. Κοιτάξτε και τα ινδικά έργα, θα δείτε, το ίδιο είναι. Και τώρα πάει ο άλλος, πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο πρόεδρος της Γαλλίας, πάει να φιλήσει το... Γιατί το κάνει αυτό. Εμένα δεν με πειράζει, εντάξει. Το πρωτόκολλο, τι λέει. Εντάξει, ο Μητσοτάκης είδατε, δεν πήγε να την φιλήσει το χέρι, γιατί ξέρει, είναι ταμπού. Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε κύριε Κώστα μου, να είστε καλά.
5: Και το πώς το λένε, κάτι, εντάξει θα το δημιουργηθώ, αύριο θα το πω.
0: Έγινε, να είστε καλά.
5: Γεια σας.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
5: Καλή συνέχεια και καλό βράδυ. Γεια,
0: γεια σου κύριε Κώστα, γεια σου. Πάμε σε ένα διάλειμμα γρήγορα και γυρνάμε για κλείσιμο.
6: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
7: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
6: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
7: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
6: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
7: Τηλέφωνο 9429-4800.
6: 429 Bridge Road, Richmond.
7: Moss Property Consultants.
6: Αξιοπιστία
7: και ασφάλεια.
6: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
7: Meet me.
6: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
7: Meet me.
6: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
7: Meet me.
6: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη burger? Τη λέξη χταπόδι?
7: Meet me, meet me, meet me.
6: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
7: Meet me.
6: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
7: Meet Me Σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
6: 24 ή τον Mall Oakley.
7: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet Me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
6: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
7: Meet Me.
6: Meet Me Σουβλακερί. Κολλάς μαζί του. Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
9: Αρκετά.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
9: Αρκετά.
8: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
9: Αχ, αρκετά.
8: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
10: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
8: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
10: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
10: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
8: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Λοιπόν, μαθάκι μας, φτάσαμε 4 λεπτά πριν τη μία. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, Τετάρτη αύριο. Να περνάτε καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο. Καλημέρα και στο Σταυρώνε.
1: Θα αγγίξεις, θα καίνε σαν τη φωτιά. Στη λίγη θα καταλήξεις με μια καμένη καρδιά.
0: Τα υπόλοιπα αύριο. Bye bye.

Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Σύντομα θα γλύφετε την οθόνη σας, τη τηλεόρασή σας και θα αισθάνεστε γεύση. Αυτή είναι η εφεύρεση ενός Ιάπωνα, Νίκο. Αυτό είναι το όραμά του, του τύπου.
1: Όπα ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα μου στείλε προηγουμένως η Μαρία. Μου στείλε τα γιουβαρλάκια. Γλύφω την οθόνη δηλαδή και τρώω γιουβαρλάκια.
0: Αυτό να πούμε στον κόσμο ότι το κάνεις εσύ. Το έκανες πριν από λίγο. Μία κλάπα της επάνω στην οθόνη.
1: Δεν ξέρεις βάλει λίγο αλατάκι.
0: Μπράβο.
2: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmus.com.au, στο Rythmus App και σε όλες τις εφαρμογές.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Μου κλέψες τα καλοκαίρια, το φεγγάρι και τα αστέρια και τον ύπνο μου.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
4: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
4: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
4: Τηλέφωνο 9429 4800
1: 429 Bridge Road, Richmond.
4: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
4: και ασφάλεια.
5: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
6: Γεια σας.
5: Τι καλό τρώτε?
6: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου. Κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
7: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
8: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 8888 55. Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
9: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
10: Αρκετά.
9: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
10: Αρκετά.
9: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
10: Αρκετά.
9: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
11: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
9: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
11: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
11: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
9: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
12: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Ακούς Ρυθμός Radio.

0: που κρύβει η καρδιά μου. Θέλω να μείνω μόνος μου, εγώ και οι ενοχές μου. Αυτός είναι ο λόγος μου που έχω τις κλειστές μου.
1: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
2: Ρυθμός Radio.
1: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξίδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

Φύγε, ας είμαι ήσυχη. Δεν έχεις θέση στη ζωή μου. Τελειώσαμε εδώ. Θέλω εξηγήσεις.

0: Αριστοτέλης ρωτάει, τελικά μάθαμε, λέει, από πού ερχόταν η μυρωδιά γκαζιού στην Ελλάδα. Μέχρι χθες το βράδυ πάντως δεν ήξερε κανένας, να σου πω την αλήθεια. Μυστήριο παραμένει ακόμα η αιτία της έντονης οσμής αερίου σε περιοχές Αττικής. Πως έχετε μεγάλο σεισμός και κάποιοι δεν θέλουν να φοβήσουν τον κόσμο.
1: Φτάμενο δίσκο είναι. Να. Άιτε όλα εγώ πια.
0: Ναι, μπορεί να είναι Ελλάνια Πορδί. Μήπως, λέει, ξεφούσκωσε ο Βαγγέλας από τη στεναχώρια του. The Greek
2: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.
3: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
4: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.
2: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429 4800
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από 2.000 δολάρια το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Στα πατώματα, εγώ αυτόματα, πέφτω μόνο που ακούω το όνομα σου.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Τώρα που λέγατε για διακοπές και αν επιτρέπετε, θέλω να στείλω λίγα χαιρετίσματα στην παρέα μας που βρίσκεται στον δρόμο αυτή τη στιγμή.
5: Μας ακούνε, μας ακούνε.
4: Βέβαια μας ακούνε, βέβαια. Γεια σας παιδιά. Είναι τώρα, είμαστε περίπου 10 με 12 οικογένειες στράτο.
5: Στον δρόμο. Κάτσε ρε Μανώλη, Μανώλη, κάτσε να το κάνω λίγο εικόνα. Δηλαδή είστε 12 οικογένειες με αυτοκίνητα και πηγαίνετε εκδρομή, βόλτα, διακοπές.
4: Ναι, μπράβο.
5: Πόρε τώρα, φίλε, ωραίο.
4: Αυτό το κάνουμε στράτο περίπου 15 χρόνια τώρα το κάνουμε. Το Australia Day Weekend. Πάμε camping.
6: Καλημέρα. Είμαι ένας από τους Έλληνες, από την παρέα που ταξιδεύει.
5: Ωραία. Ωραία περνάτε έτσι. Άμα το κάνετε κάθε χρόνο αυτό, Αντώνη, είναι πολύ ωραία έτσι να μαζεύετε 12 οικογένειες να πηγαίνετε να κάνετε κάμπινγκ. Μ' αρέσει.
6: Είναι μπράβο. Πολύ ωραία. Ξέχασε ο Μανώλης όμως να σας πει μερικά σπουδαία πράγματα.
5: Για πες.
6: Ένα από τα σπουδαία είναι πως είμαστε οι περισσότεροι κουμπάροι.
5: Όλοι μαζί, κάτσε τώρα. Εδώ γίνεται του κουμπάρου το κάγκυλο που
7: λέει. Κάτσε ρε φίλε, εσείς είστε όλο το χωριό που γίνεται ο σασμός να πει.
8: Ναι, εδώ, γεια σας, τι κάνετε.
5: Άλλος κουμπάρας,
7: νούμερο 3 κουμπάρας.
9: Πώς το καταλάβατε.
10: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές.
11: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
12: Meet me.
11: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
12: Meet me.
11: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
12: Meet me.
11: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
12: Meet me, meet me, meet me.
11: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
12: Meet me.
11: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
13: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
14: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
13: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
11: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
13: Meet me.
14: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
10: Το Meet me σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
15: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
16: Αρκετά.
15: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
16: Αρκετά.
15: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
16: Αρκετά.
15: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
17: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
15: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
17: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
15: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
17: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
15: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι, έχασα την άδειά μου. Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε να οδηγώ με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TIC.
1: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: Η εκπομπή «Άκου να δεις» ξεκινάει. Γιώργος Τζανόπουλος, Μιχάλης Προφύρης έρχονται αμέσως τώρα στην παρέα σου.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Να είμαστε και πάλι εδώ μετά από δύο εβδομάδες απουσίας. 14 Ιουλίου, άκου να δεις, κάθε Τρίτη 7 με 9. Πίσω από το μικρόφωνο ο Γιώργος Τζανόπουλος.
2: Και ο Μιχάλης Προφύρης.
1: Καλησπέρα Μιχάλη.
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Εντάξει, ακόμα έχει ψιλοκλείσει η φωνή μου. Εγώ είμαι η αιτία που δεν είχαμε βγει για δύο εβδομάδες.
1: Εσύ η αιτία συγγνώμη. Που υποφέρουμε
2: Έτσι ακριβώς αγόρι μου. Να μην φάμε κι εμείς καμιά γρήπη.
1: Ναι.
2: Μόνο εσείς. Μια
1: εσύ, μια εγώ.
2: Όπως στο ποδόσφαιρο, στα τέρματα θα πηγαίνουμε.
1: Ναι, έτσι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 70 74 88 60.
2: Ρυθμός.com.au. Μπαίνοντας μέσα εκεί μπορείτε να διαβάσετε και τα πιο τελευταία νέα από τον Αυστραλιανό, Ελλαδικό και Διεθνή χώρο. Εμείς την κατεβάσαμε, εσείς την κατεβάσατε, για την εφαρμογή μιλάμε, τίποτα άλλο. Google Play Store, Apple App Store, κατεβάστε την εφαρμογή, το οποίο έχει ειδήσεις και το έξυπνο ξυπνητήρι. Αν τυχόν έχετε και παλιά συσκευή από αυτές τις έξυπνες, όταν βγήκανε ήταν έξυπνες, πλέον δεν είναι, υπάρχει και η εφαρμογή TuneIn που μπορείτε να κατεβάσετε, να ακούσετε και τις εκπομπές μας. Μην ξεχνάτε, υπάρχει και Facebook. Μπείτε στο Facebook Ρυθμός Greek Digital Radio. Κάντε κλικ εκεί, ένα like στη σελίδα μας. Και βέβαια στο άκου να δεις. Καλό κάνεις στην υγεία, όπως λέω πάντα. Τώρα, με ξάφνιασες. Κάτι είπες YouTube.
1: Ναι, κάτι είδα, είμαστε live και σε YouTube, όχι μόνο Facebook.
2: Τι είναι τούτο αυτό, παιδί μου? Τι είναι τούτο? Λοιπόν, στείλτε τα μηνυματάκια σας, εμείς πολύ ευχαρίστως να τα διαβάσουμε. Γιατί αν και λίγο ζεστούλα είχαμε σήμερα, ζεστούλα δηλαδή κάτω από 20 βαθμούς, κρυώνει και θέλουμε να κάνουμε ατμόσφαιρα, να κάνουμε ομορφιές, όπως λέει και ο Λεπά. Δώδεκα βαθμούς αυτή τη στιγμή εδώ στην Μελβούρνη, αλλά ας ξεκινήσουμε να πούμε και τον καιρό στις υπόλοιπες πόλεις της Αυστραλίας. Να ξεκινήσουμε με το Σίδνεϊ. Μ' αρέσει, άρε, τεχνικάρα και εσύ.
1: Αλλαγή.
2: Ναι, αλλάγη. Λοιπόν, ξεκινάμε με το Σίδνεϊ, 16 βαθμούς αυτή τη στιγμή, με την αίσθηση 11 βαθμούς όμως, κρύο κάνει και εκεί πέρα. Χαιρετίσματα να στείλουμε στους φίλους μας στην Αδελαϊδα αυτή τη στιγμή, 11 βαθμούς ακριβώς. Θα μου πεις πιο κρύα δεν γίνεται, και όμως γίνεται. Στο Χόμπαρτ αυτή τη στιγμή έχει 7 βαθμούς. Δεν είναι βέβαια η πιο κρύα πόλη. Η πιο κρύα πόλη της Αυστραλίας είναι πρωτεύουσά μας, η Καμπέρα. Να στείλουμε χαιρετίσματα και στους φίλους μας που μας ακούνε στο ελληνικό κέντρο εκεί πέρα. 6 βαθμούς παρακαλώ, με την αίσθηση 2 βαθμούς. Στο Brisbane και τώρα έχουμε 18 βαθμούς και πρόκειται αύριο να έχουν πολύ καλή ημέρα. Να είστε καλά. Και η δεύτερη πιο ζεστή πόλη εδώ στην Αυστραλία είναι στο Πέρθ. Χαιρετίσματα να στείλουμε στους φίλους μας που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, όχι μόνο διαδικτυακά, αλλά όπως είπαμε και μέσω την εφαρμογή, 18 βαθμούς. Και κλείνουμε με τον Ντάρουιν, όπου αυτή τη στιγμή εδώ είναι η φάση. Συνήθως λέμε σε όλες τις πόλεις 17 βαθμούς, με αίσθηση 14 και πάει λέγοντας. Στον Ντάρουιν αυτή τη στιγμή έχουμε 27 βαθμούς, αλλά με την αίσθηση 29, παρακαλώ.
1: Παρακολουθείς καθόλου παγκόσμιο κύπελο?
2: Ου, θέλω να το σχολιάσουμε τώρα σε λίγο, αλλά να σου πω ότι σήμερα έχουμε και μια γιορτή.
1: Έχουμε γιορτή, ναι.
2: Γιορτάζει. Ποιος πήγε στο διαγωνισμό Eurovision να μας αντιπροσωπεύσει?
1: Ο Ακύλας.
2: Α, Ακύλας. Το Αγίου Ακύλα Αποστόλου. Σήμερα χρόνια πολλά, χρόνια καλά, ό,τι επιθυμείτε. Και εσείς που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, αναφέραμε και νωρίτερα μεταξύ μας κανένα δυο άτομα που ξέρουμε που έχουν τα γενέθλιά τους, σαν τον Κώστα και πάει λέγοντας, χρόνια πολλά, χρόνια καλά, ό,τι επιθυμείτε να το πάτε, όπως λέμε.
1: Ποιος λες να πάρει φέτος το κύπελο?
2: Εγώ λέω
1: Αργεντινή.
2: Θα είναι ευρωπαϊκή η χώρα.
1: Εγώ βλέπω Αργεντινή.
2: Με όλα αυτά που δεν έχουν γίνει,
1: ναι,
2: τα φυσικά σκάνδαλα, δεν τα πιστεύω. Σκάνδαλα. Γι' αυτό το λέω, πολιτικά μιλώντας. Αλλά εγώ προβλέπω μια ευρωπαϊκή.
1: Και απόψε ούτε έχουμε, η Αγγλία,
2: και απόψε έχουμε...
1: Ούτε η Αγγλία, ούτε η Αργεντινή. Δηλαδή τώρα τι έχουμε, Γαλλία, Ισπανία.
2: Έλατε.
1: Oui, oui, monsieur.
2: Oui, oui. Πώς το λένε, 1, 2, 3, Σάντε Μαρία.
1: Λοιπόν, αφού το Facebook μας μπλοκάρει κάθε εβδομάδα, πάρτε AI τραγούδια τώρα.

0: 7 και 24 λεπτά. Είδε Μιχάλη, τραγούδι τη Έλλη Κοκκίνου, ενώ δεν είναι η Κοκκίνου. Αυτό είναι το μέλλον, έτσι, AI.
1: Αν σ' αρέσει.
0: Αν σ' αρέσει.

0: rhythmos.com.au 70 74 88 60.
1: Στείλτε τα μηνυματάκια σας, αν περνάνε μέσω Facebook βέβαια. Εμείς πολύ ευχαρίστως να τα διαβάσουμε. Αλλιώς μπαίνετε μέσα στη σελίδα του ρυθμού και μπορείτε να μπείτε στο chat ανώνυμα, βέβαια δεν χρειάζεται να κάνετε login, και στέλνετε τα μηνυματάκια και εμείς πολύ ευχαρίστως να τα διαβάσουμε.
0: Από ό,τι βλέπω υπάρχει και chat στο YouTube κανάλι.
1: Και εκεί μπορούν να κάνουν login. Να μπω να το βρω στη σελίδα του ρυθμού. Λες,
0: θα μπεις youtube.com,
1: ναι, και μετά
0: και βάλε σε αναζήτηση ρυθμός radio,
1: ναι,
0: και θα σου βγει. Θα πατήσεις τη σελίδα και θα σου βγει το live.
1: Α, για τη σελίδα λες, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: όση ώρα ψάχνεις εσύ εκεί,
1: ναι,
0: τη σελίδα,
1: πες μου.
0: Θα σε πάω στο πρώτο μας θεματάκι.
1: Πες με, αγόρι μου, πες με, ναι.
0: Τι έγραψε, λέει, στον αέρα ένας πιλότος που βαριόταν, λέει, κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης, παρακαλώ. Ναι. Ο έμπειρος πιλότος της Raven Air σχημάτισε ένα πρόσμενο μήνυμα 7 γραμμάτων στον ουρανό πάνω από τη Βόρεια Ουαλία, το οποίο κατέγραψε το Flight Radar 24.
1: Ποια εταιρεία, Ryanair ή...
0: Ravenair.
1: Ravenair, ναι.
0: Άκουσα εταιρεία καλά. Δεν έχω, ναι, ξανακούσει αυτή, ναι, την εταιρεία.
1: Raven.
0: Πιλότος λοιπόν της Ravenair. Όπως αποκάλυψε το φωτογραφία, λέει, που δημοσίευσε η ιστοσελίδα Flight Radar 24, ο μάλιστα πιλότος έγραψε με την πορεία του αεροσκάφους στον ουρανό τη φράση «I am bored», δηλαδή «βαριέμαι». Το μήνυμα έγινε αμέσως viral, προκαλώντας τον θαυμασμό όσων παρακολουθούν πτήσεις σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πτήσης, το αεροσκάφος Piper Tomahawk της Ravenair απογειώθηκε από το Liverpool στις 11:25 το πρωί του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια μιας 2 ώρες πτήσης, πέταξε πάνω από τη Βόρεια Ουαλία, όπου το μήνυμα ήταν καθαρά ορατό στους ανιχνευτές πτήσεων. Ο πιλότος αφιέρωσε περίπου 20 λεπτά, λέει, για να σχηματίσει τη φράση των 7 γραμμάτων, πετώντας σε ύψος περίπου 335 μέτρων, 1100 πόδια δηλαδή,
1: μάλιστα,
0: και με ταχύτητα λίγο μικρότερη από 100 κόμβους, σύμφωνα με το Flight Radar 24. Οι λάτρεις της παρακολούθησης πτήσεων δεν άργησαν να εκφράσουν την έκπληξή τους, με έναν από αυτούς να δηλώνουν χαρακτηριστικά: «Δεν έχω ξαναδεί πιλότο να λέει ότι βαριέται γράφοντας το στον ουρανό». Πρόκειται για μια δοκιμαστική πτήση που πραγματοποιήθηκε μετά από αλλαγή εξαρτήματος στο αεροσκάφος. Μια ρουτίνα διαδικασία που προφανώς άφησε τον πιλότο με αρκετό ελεύθερο χρόνο στον αέρα και με καμία συνέπεια. Μιχάλη.
1: Χωρίς επιπτώσεις.
0: Λέει εδώ ο διευθυντής επιχειρήσεων Γουέιν Μπάρετ: «Νομίζω ότι ο πιλότος κυριολεκτικά βαριόταν λίγο, καθώς επρόκειτο απλώς για μία δοκιμαστική πτήση. Πρέπει όμως να παραδεχτώ ότι πέταξε με μεγάλη δεξιοτεχνία. Μπορεί να βαριόταν λίγο, αλλά στο τέλος χρειάστηκε να συγκεντρωθεί πολύ για να σχηματίσει τις λέξεις. Οπότε μάλλον μόνο βαριεστημένος δεν ήταν», δήλωσε ο Μπάρετ στο BBC.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά λοιπόν για τον πιλότο που βαριότανε.
1: Ενώ έχει στον άλλο τον Έλληνα εκεί πέρα, θυμάσαι το κλασικό το βίντεο που είχε αργήσει και λέει «το καζώσαμε λιγάκι, τι να κάνουμε να...»
0: Ναι.
1: Αυτή είναι πιλότη.
0: Είχε πολύ πλάκα αυτό.
1: Ναι. Το πατήσαμε, το σκίσαμε λιγάκι. Λοιπόν, ας μιλήσουμε λίγο για το μέλλον. Το μέλλον της Μελβούρνης. Λοιπόν, ένα θεματάκι το οποίο, σύμφωνα με τη Time Out Melbourne, μέχρι το 2046, σε 20 χρόνια με λίγα λόγια,
0: ναι.
1: Σε μια περιοχή συγκεκριμένα εδώ στη Μελβούρνη υπολογίζεται ότι θα έχει μόνο η περιοχή αυτή, κάποιες περιοχές μαζί, ναι, δηλαδή, 1,47 εκατομμύριους κατοίκους. Κατά 70% αύξηση από τον πληθυσμό που έχει αυτή τη στιγμή σε 20 χρόνια. Ποιες είναι αυτές οι περιοχές όμως?
0: Για ποιες λες?
1: Είναι περιοχές τις οποίες θα έλεγες ότι είναι αρκετά φτηνά αυτή τη στιγμή.
0: Μιλάμε πολύ έξω?
1: Όχι. Για να καταλάβεις ότι τα μόνο στην τελευταία δεκαετία έχει αυξηθεί η περιοχή γενικότερα κατά 245.000 κατοίκους. Τώρα, έχει να κάνει όμως με το πόσο φθηνά είναι τα σπίτια ακόμα σε αυτή την περιοχή. Αν σου πω πού μπορείς σε ακτίνα 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Μελβούνης με 20.
0: Α, εντάξει, 10 χιλιόμετρα.
1: Ναι, 10 με 20.
0: Ναι.
1: Πού θα μπορούσες να βρεις σπίτι μεταξύ 729.000 δολάρια και 1 εκατομμύριο. Ποια περιοχή θα σου ερχόταν στο μυαλό?
0: Ξέρω εγώ, κανένα Thomastown, κανένα Reservoir, ξέρεις.
1: Ωραία ακούγεσαι, αλλά όχι.
0: Ναι,
1: είναι πιο ακριβά στην έρευνα που βλέπω. Όχι. Δεν είναι τόσο μακριά, αλλά σκέψου λίγο παράλληλα. Ακτίνα λέμε.
0: Περπατάμε παράλληλα.
1: Ακτίνα. Εντάξει. Είπες βόρεια.
0: Ναι.
1: Από το κέντρο.
0: Ναι. Πάμε νότια.
1: Πάμε δυτικά.
0: Δυτικά προάστια.
1: Δυτικές συνοικίες, ναι.
0: East.
1: West, my boy.
0: West. Sunshine.
1: Sunshine, Footscray.
0: Footscray.
1: Altona, Williamstown.
0: Α, ναι.
1: Και
0: φίλοι μας Κυπρέ είναι Altona.
1: Α, και εκεί που χτυπάμε τις 20 και, ξέρεις, την ακτινοβολία χιλιόμετρα,
0: ναι,
1: είναι Werribee και Melton.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: λόγω, ναι, την αύξηση στην συγκοινωνία λόγω του Westgate Tunnel, το Suburban Loop, Rail Loop, πώς το λένε, υπολογίζεται ότι ο πληθυσμός θα πλησιάσει στα επόμενα 20 χρόνια σε αυτές τις περιοχές στο 1,5 εκατομμύριο.
0: Τι λες, Μιχάλη?
1: Μιλάμε για σοβαρά νούμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι και περιοχές αυτές τις οποίες κάτω από εκατομμύριο μπορείς να αγοράσεις σπίτι εδώ στην Μελβούρνη.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή. Okay. Τώρα σε 20 χρόνια πόσο θα είναι, άλλο θέμα.
0: Να χτυπάει 1,5.
1: Ναι. Εσύ ιδανικά, αν είχες από αυτές τις περιοχές, δεν σου λέω άλλες, αν είχες 1 εκατομμύριο, ένα. Δεν σου δίνω το ναι, κατώτερο 729.000 που γράφει η έρευνα. 1 εκατομμύριο. Πού θα αγοράζες? Footscray,
0: γιατί...
1: Sunshine, Werribee, Altona, Williamstown ή Melton?
0: Williamstown.
1: Πήγες να το πεις στα αγγλικά, probably.
0: Ναι, probably. Up and down, roundabout. Ναι.
1: Έτσι, στο περίπου, ναι.
0: Στο περίπου. Williamstown, από αυτές τις περιοχές. Γιατί.
1: Καμιά Altona.
0: Πρώτα απ' όλα δεν έχω συνηθίσει. Έχω περάσει από τις περιοχές, δεν μου.
1: Είδες
0: που περνάς καμιά, ναι, φορά από μια κουκου, περιοχή, ναι, και λες τσάμπα να μου το δίνανε, δεν ερχόμουν.
1: Α, τόσο πολύ.
0: Ναι, δεν μπορώ αυτές τις περιοχές. Όταν έχεις συνηθίσει κάποιες περιοχές.
1: Williamstown όμως τρώγεται.
0: Williamstown τρώγεται, ναι.
1: Τρώγεται, έχει και κόσμο, έχει και.
0: Κοντά στη, ναι, θάλασσα, μ' αρέσει, ναι.
1: Altona. Ψηλό.
0: Ψηλό.
1: Σπιτάκολο. Αλλά τα άλλα, Sunshine, San Olmens, αυτά, the Footscray.
0: Δεν, my Footscray, όχι. Όχι, όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω.
1: Λοιπόν, έχουμε μουσικούλα και διαφημίσεις ή διαφημίσεις και μουσικούλα?
0: Μουσικούλα και διαφημίσεις. Επιστρέφουμε.

0: υπάρχουν κάτι δίλτο που μπορεί να το φέρει στη γυναίκα και να πάει στη δουλειά και ο άντρας από το κινητό όπου σε όποιο σημείο του κόσμου να είναι να μπορεί να την ικανοποιεί.
1: Πολύ δυνατό ρε αυτό.
0: Δηλαδή μέσω satellite και wallet. Εγώ το μισώ. Εσύ μπορεί να έχεις πάει Ελλάδα ταξίδι και να ικανοποιείς τη γυναίκα σου στην Αυστραλία.
1: Ναι, εντάξει ρε φίλε, άμα το βάλεις και το σκεφτείς λίγο αυτό, δεν είναι κακό, του δεν χάνεις την επαφή, καταλαβες.
2: Προτείνω σε όλους τους ακροατές όπου τον πετυχαίνετε τον μπάγκαλο να τον καταβρέχετε. Να παίρνετε ένα κουβάνι νερό και να στρέφετε πάνω του. Μπάσκε συνέρθει. Κρύο νερό θέλει.
3: Όχι, The Greek
4: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
5: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: και επιστρέφουμε 7 και 42 πρώτα λεπτά.
1: Έτσι ακριβώς, τηλέφωνο επικοινωνίας 70-74-88-60. Να στείλουμε και τα πρώτα χαιρετίσματά μας στον φίλο και πρώην συνεργάτη, γιατί τον, που και που όμως τον έχουμε και ανταποκριτή, τον Δημήτρη Κατσαρό. Γεια σου Δημήτρη.
0: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλώς ήρθατε, μας καλωσορίσατε στο Tube.
0: Στο Tube.
1: Στο YouTube εννοούσε, εντάξει. Γεια σου Μιτσάρα. Και από έναν Μίτσο,
0: ναι,
1: πάμε σε άλλο Μίτσο. Όχι, okay. Μελβούνη, στην Ελλάδα μας. Στον,
0: ναι,
1: Παπα Δημήτρη μας γράφει μια μεγάλη αγκαλιά στο Σούπερ Δίδυμο. Από τις διακοπές μου στο χωριό Άγιο Σπυρίδων, παρακαλώ, δίπλα στη θάλασσα με ούζο, τσίπουρο και θαλασσινά.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Τώρα έτσι ζηλεύουμε, ρε,
0: έτσι,
1: παιδί μου.
0: Έτσι, έτσι.
1: Καλή όρεξη, καλό φαγοπότη σε γενικές γραμμές, αλλά ζηλεύουμε.
0: Ναι.
1: Με αυτό το κρύο,
0: λιγάκι, ναι. Έτσι, λιγάκι. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Κοίτα, τέτοια εποχή και εμείς πέρσι προετοιμαζόμασταν για να πάμε.
0: Για να φύγουμε.
1: Ναι.
0: Ναι, για να φύγουμε.
1: Και είχαμε το, ήδη είχαμε ταξιδέψει στην Ελλάδα χωρίς να έχουμε ταξιδέψει, δηλαδή με το νου.
0: Ναι. Έτσι ακριβώς.
1: Για να δούμε του χρόνου, μήπως μπας. Πας και χτυπήσουμε καμιά κάρτα.
0: Εγώ λέω του χρόνου να πάμε, Μιχάλη.
1: Να πάμε, το να πάμε. Αφού
0: το καθυστερήσαμε, είχα να πάει, ναι, 11 χρόνια.
1: Ναι. Ναι.
0: Είχα να πάω.
1: Και εγώ έτσι δεν πάω πίσω. Με την εξαίρεση μια γρήγορη δουλειά που είχα να κάνω το 18, είχα 18 χρόνια.
0: Ναι.
1: Οπότε εντάξει. Ναι, την Ελλαδίτσα μας. Άρωμα Ελλάδος. Λοιπόν, χαιρετίσματα σε όλους τους φίλους μας που μας ακούτε εκεί στην όμορφη Ελλάδα, είτε είσαστε σε παραλία, είτε σε μια καφετέρια, όπου και να είσαστε, στείλτε και τα μηνύματάκια σας. Εμείς πολύ ευχαρίστως να τα διαβάσουμε. Μην ξεχνάμε ότι εμείς κάπου εδώ στη Μελβούνη τραβήξαμε και ένα μεγάλο ζόρι επί COVID, που δεν μπορούσαμε, είχαμε τον αποκλεισμό και δεν μπορούσαμε να πάμε, όχι Ελλάδα, γενικότερα έξω από τη Βικτόρια να ταξιδέψουμε,
0: ναι,
1: και σχεδόν 2 χρόνια. Και το πιο κλασικό παράδειγμα είναι το δικό σου, που ενώ είχες φτάσει στο Σίδνεϊ, βγάζουν εντολή, κλείνουμε τα σύνορα, ναι, άντε μετά, ναι, την ίδια μέρα μάζεψέ τα και παίρνα τα σύνορα για να μην σε κλείσουν έξω από τη Βικτόρια. Λοιπόν, αυτή την περίοδο κάνω και αυτή τη γέφυρα για ένα θέμα που διαβάζω από την ηλεκτρονική σελίδα australianaviation.com.au. Έχει να κάνει περί τη μεγαλύτερη εταιρεία, αεροπορική εταιρεία της Αυστραλίας, την Qantas. Ξέρεις, μ' αρέσει που και που να ρίχνω και τα χαστούκάκια σε αυτές τις εταιρείες, γιατί μας πιάνουν, μάλλον αυτοί υπολογίζουν ότι είμαστε κορόιδα και, ναι, τώρα έλα που τους πιάσανε. Πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες της Qantas θα λάβουν αποζημίωση για πτήσεις τις οποίες δεν πέταξαν μετά από το σκάνδαλο που ανεβάζαν, κατεβάζαν τιμές και πουλούσαν ανύπαρκτες πτήσεις τις οποίες τις βάζανε με την επόμενη. Τώρα τους έρχεται ένα άλλο ένα χτύπημα. Οι πελάτες που είχαν ακυρώσει πτήσεις με την Qantas κατά τη διάρκεια της περίοδου COVID-19 θα λάβουν σύντομα αποζημίωση ως αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης ομαδικής αγωγής. Lawsuit, όπως λέγεται στα αγγλικά.
0: Ναι,
1: μετά από έρευνες και μια αγωγή την οποία είχε αναλάβει η δικηγορική εταιρεία Echo Law και Piper Alderman, ισχυρίστηκε ότι το υπτάμενο, αυτή η εταιρεία τέλος πάντων, δεν τήρησε τις νομικές τους υποχρεώσεις να προσφέρει αμέσως επιστροφή χρημάτων. Ως αποτέλεσμα κρατήσανε για χρόνια τα λεφτά. Δηλαδή εσύ ακύρωνες την πτήση,
0: ναι,
1: και δεν σου λέγανε να σου δώσουμε τα λεφτά πίσω. Να σου δώσουμε μια πίστοση, και ασχέτως αν η κυβέρνηση σου είχε ακυρώσει το δικαίωμα να πας στην άλλη πόλη, σου λέγε μετά η πίστοση ή θα δούμε αργότερα. Κράτησαν αυτά τα εκατομμύρια δολάρια κατά καιρούς και τώρα φτάνουν στο αποτέλεσμα ποιο, ότι χάσαν ένα μεγάλο δικαστήριο το οποίο πρέπει να αρχίσουν να πληρώνουν αποζημιώσεις. Όπως μπορείς να καταλάβεις, 105 εκατομμύρια δολάρια δεν είναι και λίγα που πρέπει να επιστρέψουν στον κόσμο, αλλά το κράτησαν τόσο καιρό γιατί πολλοί δέχτηκαν την πίστοση credit που λέμε,
0: ναι,
1: και έτσι δεν λάβαν ποτέ οι υπόλοιποι τα χρήματά τους. Και εγώ σε ρωτάω, από το 19, βάλε το 20 μέχρι το 26, εγώ δεν λέω την αποζημίωση, αλλά όλα αυτά τα λεφτά που είναι εκατομμύρια σε δολάρια που είχαν σε μια τράπεζα, αλφα τράπεζα, και δεν μιλάω για την αλφα μπακ, για μια αλφα
0: ή βήτα
1: τράπεζα, πόσο σε τόκους θα μάζευαν όλα αυτά τα χρόνια? 6 χρόνια είναι.
0: Ναι, πολλά.
1: Άντε 5. Άντε να πληρώσουν και τα δικαστήρια.
0: Πάρα
1: άντε
0: πολλά.
1: Να πληρώσουν και τα δικηγορικά. Άρα και βγάλαν πολλά λεφτά. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες θα αποζημιωθούν. Αν τώρα τα μαθηματικά μου πέσε είναι. Είμαι γκαγκάο στα μαθηματικά. 1 εκατομμύριο πελάτες από 105 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση, πόσο πέφτει μέσο όρο στον κάθε πελάτη?
0: Και εγώ τι στα μαθηματικά ήμουνα, λοιπόν, 1 εκατομμύριο είπες.
1: Ναι.
0: Επί
1: σου λέω 105 εκατομμύρια αποζημίωση σε 1 εκατομμύριο άτομα. Είναι μήπως 105 δολάρια?
0: Ναι.
1: Τι σκάτα πήρε ο άλλος? Δεν υπάρχει καμία πτήση. Έχεις πάρει εσύ? Και να λέμε την αλήθεια, και εσύ και εγώ με αυτή την εταιρεία έχουμε πετάξει αρκετές φορές.
0: Ναι.
1: Πήρες ποτέ, αγόρασες ποτέ εισιτήριο με 100 δολάρια, 105 δολάρια?
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει τέτοια τιμή. Άρα για ποια αποζημίωση? Μας κοροϊδεύουν κιόλας. Τέλος πάντων, πάμε μουσική, γιατί I'm getting them. Τα παίρνω, you know.
0: Ναι, φυσικά τα παίρνεις.
1: And sometimes you have to sit high and gaze.
0: And gaze.
1: Ναι. Χέσαι ψηλά και αχνάτευε.
0: Πάμε λοιπόν. Επειδή πολλοί πειραματίζονται με τεχνητή νοημοσύνη, με AI, πάμε να ακούσουμε. Ω, σε χαμήλωσα και το μικρόφωνο.
1: Ναι, τώρα το
0: σαποτάζ, σαποτάζ. Pix Lux σε στυλ μπουζούκια.
1: Όπα.
0: Έπαψες αγάπη να θυμίζεις.

0: να είμαστε και πάλι εδώ.
1: Λοιπόν, τώρα που λέγαμε για επιστροφές και
0: τι,
1: μπράβο...
0: καταστροφές.
1: Ναι, μπράβο στη Κουόντας που πήρε την πρωτοβουλία μέσω δικαστηρίου να αποζημιώσει τον κόσμο που έκλεβε. Και το λέω κλοπή, αφού δικάστηκαν για αυτό, Γιώργο, τι.
0: Ναι.
1: Εγώ το λέω. Η δικαστική απόφαση το λέει. Πάμε σε άλλο ένα. Μια πολυεθνική εταιρεία την οποία την ξέρεις πολύ καλά, γιατί που και που τη χειρίζεσαι και εσύ. Μιλάμε για την αμερικανική εταιρεία που κοντρολάρει τα διόδια εδώ στην Αυστραλία. 9 στα 10 διόδια είναι της Transurban. Την ξέρεις την εταιρεία?
0: Ναι,
1: αυτή δεν είναι η εταιρεία που έχει το CityLink, που έχει Westgate Tunnel και κάποια άλλους δρόμους εδώ στη Μελβούρνη και πληρώνουμε διόδια για να κυκλοφορήσουμε? Άκου εδώ.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με την πηγή 7 News, η Transurban έχει να επιστρέψει χρήματα σε άνω τους 90.000 οδηγούς που χρεώθηκαν υπερβολικά στους δρόμους με τα διόδια τους εδώ στη Μελβούρνη. Τώρα φαντάζομαι ίσως είσαι και εσύ ένας από αυτούς. Γιατί...
0: Λες να πάρω κάτι πίσω?
1: Τι να πάρεις πίσω, αυτά που σου πήρανε?
0: Ναι.
1: Που υπερχρέωσαν, πρέπει. Λοιπόν, ο φορέας εκμετάλλευσης, κάτσε, ελέγχθηκε βέβαια. Η εταιρεία που ελέγχει με διόδια αποκάλυψε ότι 90.000 οδηγοί χρεώθηκαν υπερβολικά, αφού ορισμένα οχήματα ήταν εσφαλμένα στο σύστημά τους, στο λογισμικό. Δηλαδή οδηγούσες εσύ μοτοσικλέτα, δίνω παράδειγμα, και σε χρέωναν για νταλίκα. Οδηγούσες ένα γιοταχή, πάλι νταλίκα. Και η χρέωση δεν είναι το ίδιο. Και μερικές φορές το ίδιο δρομολόγιο και δύο και τρεις φορές ήταν η χρέωσή τους. Βέβαια, ο εκπρόσωπος της Transurban, ο Chris Jackson, δήλωσε ότι βλέπουμε κάποιες προκλήσεις σχετικά με τη ταξονόμηση μεταξύ των ορίων μεταξύ αυτοκίνητων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων και μερικές φορές μεταξύ ενός ελαφρού επαγγελματικού οχήματος και ενός βαρέως επαγγελματικού οχήματος χρεώνουμε και κάτι παραπάνω. Σοπα ρε φίλε! Δηλαδή φαντάσου τώρα το ένα από τα δύο αυτοκίνητα που έχεις είναι κάπως μεγάλο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι το κλασικό γιοταχή, είναι ένα SUV, αυτά ναι, τα πιο μεγάλα. Λοιπόν, φαντάζεσαι όμως να χρεωνώσουν, και πρέπει να το κοιτάξεις βέβαια,
0: ναι,
1: να χρεωνώσουν για ένα ελαφρύ όχημα που είναι το επόμενο πιο μεγάλο ή ένα λεωφορεάκι, ένα πούλμαν που χωράει 10 άτομα. Δεν αντέχεται αυτό. Βέβαια, πολλοί θα λάβουν πιστώσεις στο λογαριασμό τους. Αν έχεις λογαριασμό θα πάρεις πίστωση. Αν τα πλήρωσες όμως όχι μέτρητα αλλά
0: δεν
1: ηλεκτρονικά,
0: δεν έχεις πλέον λογαριασμό, πες.
1: Ναι, δεν θα πάρεις.
0: From the three the longest.
1: Και ακριβώς κάτσε πάνω όπως λένε.
0: Yeah.
1: Και βέβαια θα πληρώσουν, κοίτα εδώ βάζουν και τους όρους στο τσίπημα, θα πληρώσουν όσους έχουν χρεώσει υπερβολικά πάνω από $50. Αν σε χρέωσαν, ξέρω εγώ, $30 σε αυτά τα χρόνια, θα πάρεις πάπαλα.
0: Εντάξει, ό,τι το συμφέρει δηλαδή.
1: Δεν πάμε καλά. Σε μια περίπτωση ανατροπής, 180.000 οδηγοί χρεώθηκαν λιγότερο από τα διόδια, μας δηλώνει όμως. Ωστόσο, η Transurban επιβεβαιώνει ότι δεν θα ζητήσει αποζημίωση από αυτούς που δεν χρεώσαν και τόσα. Δεν μας ρενταλάρα.
0: Χαιρετάτε.
1: Ναι. Τι έχουμε εδώ?
0: Τι ακούμε, ακούμε.
1: Πριν πάμε για διαφημίσεις,
0: ναι. Πώς θα ήταν το κομμάτι του Πασχάλη Τερεζή Παλιόκερος σε disco funk έκδοση?
1: Όπα.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
1: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τι καλό τρώτε?
2: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκερ, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
3: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
0: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888-55.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
0: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Επιστροφή εδώ. Το περίμενες αυτό?
1: Όχι.
0: Ε, κι όμως έχει βγει πολύ καλό.
1: Εμένα μου αρέσει η βερσιόν αυτή. Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Πιασάρικο.
1: Αν θέλεις να πιάσεις τη νεολαία, παίξε αυτό. Το βλέπω να το παίζεις και σε καμία εκδήλωση, όπως περιμένει ο κόσμος, ξέρεις, καθιστεί.
0: Όχι για τους μεγαλύτερους, εκεί θα πάω κράξιμο.
1: Μπορεί και όχι.
0: Ο Στράτος Μάρλι. Ή ο Μπομπ Διονυσίου.
1: Ξέρω εγώ, μπορεί να όμως κάποιος να σου έρθει και να σου πει κάνε μου ένα USB.
0: 8 και 8 πρώτα λεπτά. Τελική αιτία.
1: Κάτσε. Ναι, ναι. Γιώργος Τζανόπουλος.
0: Ο Μιχάλης Προφύρης.
1: Λοιπόν, θα μπορούσε η Λοκομόντο να το τραγουδήσουν αυτό.
0: Κι όμως.
1: Ε?
0: Κι όμως.
1: Κι όμως τι.
0: Θα μπορούσαν.
1: Άνετα.
0: Τους προλάβανε άλλοι όμως.
1: Λοιπόν, 50 λεπτά περίπου πριν κλείσουμε.
0: Κομματάρα.
1: Εγώ πάντως θα μπορούσα λίγο να κάτσω να ακούσω όλα αυτά που έχεις απόψε, ναι, και να μην κάνω εκπομπή.
0: Ναι. Μπορείς να ψαχτείς. Άμα ψαχτείς στο ίντερνετ θα βρεις πολλά.
1: Ναι.
0: Είναι πολλά που δεν αξίζουν, αλλά είναι και μερικά όπως αυτό τώρα.
1: Υπάρχει και μάπα το καρπούζι.
0: Ε, ναι, φυσικά.
1: Α, μάλιστα.
0: Υπάρχει το ίδιο τραγούδι σε thrash metal. Death metal, ό,τι θες.
1: Ναι, οι Lordi το τραγουδάνε. Λοιπόν, έχω ένα βιντεάκι ηχητικό να παίξω. Έχει να κάνει με ευχαριστώ, κάτσε να στείλω και χαιρετίσματα όχι μόνο στην Ελλάδα και εδώ πέρα, στο όμορφο Ντάρουιν, από την οικογένεια Λιμιάτη. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ
0: την αγάπη
1: που μας
0: εκεί στο Ντάρουιν.
1: Τώρα ποιος μας ακούει είναι άλλο θέμα.
0: Δεν περάζει, μπορεί να μας ακούνε όλοι παρέα.
1: Οικογενειακός.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Και εμείς χαιρετίσματα οικογενειακός θέλουμε τότε. From our family to your family.
0: Both families.
1: All family. Λοιπόν, να στείλω και στο Νεκτάριο χαιρετίσματα στο Αιγιο.
0: Γεια στο Νεκτάριε. Καλησπέρα από εδώ.
1: Λοιπόν, λέγαμε για την όμορφη Ελλάδα αυτό το καιρό. Ξέρεις, κάνουμε τις διακοπές, βλέπουμε πολλά και διάφορα. Εσύ πέρσι οδήγησες στην Ελλάδα, σωστά?
0: Ναι, γιατί?
1: Οπότε ταξί πήρες πουθενά? Για σκέψου, για θυμίσω. Εγώ πάντως ταξί δεν πήρα.
0: Ναι, ταξί πήρα από Γλυφάδα για το Περιστέρι. Και ήταν πολύ καλός. Πιάσαμε και την κουβέντα, γιατί εντάξει, κατάλαβε ότι είμαστε από Αυστραλία, γιατί πήγα εγώ να μπω στη θέση του οδηγού. Μου λέει όπα. Μου λέει εσύ δεν είσαι από εδώ.
1: Ούτε κι εσύ.
0: Μου λέει από πού. Λέω Αυστραλία. Μου λέει εντάξει. Πού πάτε, τι κάνετε αυτά. Πιάσαμε με το που είπα φεύγουμε για Κεφαλονιά μεθαύριο. Οπ. Η
1: εδώ
0: γυναίκα
1: είμαστε.
0: Μου είναι από Κεφαλονιά, μου έλεγε για εστιατόρια, πού να πας, πού να μην πας, σε ποια παραλία να μην πας με τα παιδιά εκεί, να πας εκεί. Δηλαδή ήταν πολύ ωραίος ο τύπος.
1: Η γυναίκα του κουβάλαγε τρέλα, όπως λένε για τους Κεφαλονίτες.
0: Δεν γνώρισα τη γυναίκα του, αυτό γνώρισα.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είπε καμιά ιστορία γι' αυτό.
0: Δεν μου είπε, ευτυχώς. Δεν μου είπε, απλώς μου είπε για την Κεφαλονιά. Λέει πού θα πας και πού δεν θα πας.
1: Είδες, υπάρχουν και καλές εμπειρίες.
0: Φυσικά.
1: Αλλά υπάρχουν και μερικοί ηλίθιοι που χαλάνε το όνομα για τους υπόλοιπους καλούς.
0: Ναι, okay.
1: Το παρατσούκλι μη κολακευτικό είναι ο Ταρίφας, σωστά? Ο Ρουφιάνος, το ένα, το άλλο, σε όλους έχουμε, ξέρεις, ο αστυνομικός, ο Μπάτσος. Υπάρχουν μερικοί, όπως και ο Στράτος είπε σήμερα το πρωί για έναν αστυνομικό στο Άργος που σκότωσε ένα παιδί που είχε αυτισμό.
0: Okay.
1: Τέλος πάντων, μερικοί χαλάνε, το χαλάνε για τους υπόλοιπους. Δηλαδή δίνουν τη ρετζινιά, το κακό όνομα για τους υπόλοιπους. Το επόμενο ρεπορτάζ που θέλω να παίξω είναι από το γνωστό κανάλι, το Star, που κάνουν ένα ρεπορτάζ. Είναι δύο λεπτάκια, αλλά αξίζει να το ακούσουμε.
2: Απειλές.
3: Γιατί είσαι εσύ που τα κάνεις κουμάντο, ρε.
2: Υπερχρεώσεις στο αεροδρόμιο και χωρίς απόδειξη.
3: 55.
2: 55 ευρώ.
3: Yeah.
2: Από πού?
3: Αθήνα.
2: Απόδειξη σου έδωσε?
3: Ναι.
2: Όχι. Καταγγελίες από τους ίδιους τους οδηγούς ταξί.
4: 99% αυτών των ανθρώπων έχουν πλαστές κάρτες.
2: Ο οδηγός ταξί, ο οποίος πήρε κούρση από το σταθμό Κθέλ στον Κηφισό, έφτασε στο σημείο να απειλήσει ανήλικους με τους οποίους είχε συμφωνήσει να τους μεταφέρει στο λιμάνι του Πειραιά με αντίτιμο 40 ευρώ.
5: Μας είπατε στην αρχή 40 ευρώ και τώρα μας το αλλάξει τις 80.
6: Παγιές, πληρώστε με 40 για να μην σου δώσω τα κλωτσίες τώρα σένα και τον πατέρα σου.
5: Τι κλωτσίες να μου δώσεις, μου είπες στην 40.
6: Σου λέω, ρε.
7: Τους έβριζε ακόμα πιο χυδαία.
6: Γιατί δεν μου πες να κατέβετε.
5: Στην μέση του δρόμου θα
6: κατέβουμε. Ναι, και στη μέση του δρόμου να κατέβεις, ναι.
7: Και φεύγοντας, έφυγε με ανοιχτό το πορτμπαγκάζ για να μην δουν και την πινακίδα του.
2: Στην αυτοψία που κάναμε στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, εντοπίσαμε οδηγό ταξί, ο οποίος χρέωνε και τις αποσκευές με το μάτι.
8: Βλέπετε τώρα τις βαλίτσες. Είναι παραπάνω από 60 κιλά αυτά. Οπότε τα χρέωνε 39 λεπτά το 10 κιλό. Δεν τα ζυγίζεις, απλά τα βλέπεις.
2: Κάπου εκεί μπερδευτήκαμε με τη χρέωση και την απόδειξη.
9: Εσείς δεν πρέπει να το χρεώνετε με το κινητό, πρέπει με το ταξίμετρο.
8: Ναι, κανονικά.
9: Ναι. Ναι. Εδώ βλέπω 34,75.
8: Ναι, το 34,75 είναι το τέτοιο.
9: Αλλά τα μπερδεύεις λιγάκι.
4: Ναι. 40 ευρώ, ο νόμος.
2: Και ο νόμος όμως. Βαλίτσες.
4: 40 ευρώ επιμένω.
2: Στην αυτοψία που κάναμε στο αεροδρόμιο είδαμε ότι υπήρχαν οδηγοί ταξί οι οποίοι χρέωναν περισσότερο τους τουρίστες για να τους μεταφέρουν από την Αθήνα στο αεροδρόμιο.
10: Take me 65.
2: From Athens?
10: Yes.
2: Μάλιστα πρόσφατη είναι και περίπτωση οδηγού ταξί που συνελήφθη στο αεροδρόμιο γιατί χρέωσε μια διαδρομή 175 ευρώ.
0: Τι έκανε, λέει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: 175 ευρώ.
1: Ψάχνουν για κορόιδα, τα βρίσκουν τα κορόιδα.
0: Ναι, ναι, τα βρήκανε.
1: Και κάνουν ό,τι θέλουν. Μας γράφει, κάνει κρύο ο Bubbles έξω.
0: Κάνει κρύο.
1: Μήπως είναι απ' έξω. Να ετοιμάσουμε κανένα τραγουδάκι για να
0: το ανοίξουμε. Δεν κάνει κρύο στη Μελβούρνη.
1: Δεν έκανε ποτέ.
0: Πάμε σε τραγουδάκι τότε.

0: Και επιστρέφουμε 8 και 18. Άλλο ένα νέο κομμάτι από την Αναστασία. Εντάξει, θα παίξουμε μόνο AI.
1: Αυτή θα έρθει
0: Σεπτέμβρη, Οκτώβριο.
1: Α, μπράβο. Και... έρχεται Αυστραλία. Ποιοι άλλοι έρχονται, γιατί έχω χάσει λίγο την μπάλα.
0: Ο Οικονομόπουλος δεν έρχεται.
1: Οικονομόπουλος, άκουσα και.
0: Έλα, έχουμε το.
1: Βασίλη, για πες, ποιος άλλος είναι που θα έρθει. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται να βγει στον αέρα. Το άκουσες.
0: Ποιος? Ανδρομάχη. Α, ναι, η Ανδρομάχη, ρε. Καλέ, ποιος είναι αυτός.
1: Και για το φεστιβάλ. Και Εθόδη. Άκουτο. Αρπατίν. Έλα, κάτι ξέρει άλλο που δεν ξέρει εσύ. Να το
0: θα τη φέρουν από εδώ. Ποιο ξέρει.
1: Στο Σίδνεϊ πάντω θα πάει. Μόλις πιάσει τα αγγλικά. You're just too good to be true.
0: Can't take my eyes off you.
1: Μάμι, σέτα. Μάμι, μάμι. Λοιπόν, η ACCC, σύμφωνα με την ABC News, δηλαδή η Εξεταστική Επιτροπή Αγοροπολισιών.
0: Εγώ έχω καλύτερο θέμα μετά από σένα.
1: Για να δούμε αν θα το ξεπεράσεις.
0: Στριπτής με σε κηδεία.
1: Εντάξει, με...
0: Συνέχισε.
1: Θα το πω, εσύ με πήδηξες, πάει. Η ACCC, η αντίστοιχη ΣΔΟΕ της Αυστραλίας, μήνυσε... πια την πολυεθνική εταιρεία Amazon. Για ποιο πράγμα? Γιατί βάζουν διαφημίσεις.
0: Πού βάζουν τις διαφημίσεις?
1: Ηλεκτρονικά σε συνδρομές τις οποίες πληρώνεις χωρίς συνδρομή. Ξέρεις, όταν πληρώνεις premium.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται δεν έχεις διαφημίσεις.
0: Ναι, οκ. Okay. Αυτό γίνονταν παλιά και με τη Foxtel, αλλά τώρα μας έχουν φλωμώσει.
1: Μας έχουν, ναι,
0: με τις διαφημίσεις.
1: Τα ράματα.
0: Και commercial
1: free λέγανε.
0: Ναι, ναι.
1: Σωστός.
0: Πάνε αυτά τα commercial
1: free. Σωστή η παρατήρηση. Ναι. Αλλά όταν πληρώνεις εξτρά για να μην έχεις διαφημίσεις και σου βάζουν διαφημίσεις, τι γίνεται? Επιπλέον 3 δολάρια.
0: Άλλο αυτό. Το λένε, να, άμα πληρώνεις premium δεν μπορείς να. Δεν θα έχεις διαφημίσεις.
1: Δεν θα έχεις διαφημίσεις.
0: Άλλο αυτό. Τότε
1: η Αυστραλιανή Επιτροπή, εντάξει. Ανταγωνισμού και καταναλωτών ισχυρίζεται ότι η Amazon είχε περισσότερες από 1 εκατομμύριο Αυστραλούς συνδρομητές με το σύστημα αυτό της Amazon Prime, όπως λέγεται, κερατάδες, με 5 καταχρηστικούς όρους που επέτρεπαν μονομερείς αλλαγές μεταξύ Νοέμβρη 23 και Αύγουστο 25.
0: Ναι.
1: Και μετά αλλάξαν τους όρους, κατάλαβες, για να καλύψουν το ποπό τους. Αλλά πλήρωναν οι πελάτες 2,99, 3 δολάρια για να μην έχουν διαφημίσεις. Και βάζανε οι κερατάδες διαφημίσεις. Τώρα όμως βγαίνει και η ACCC, πάτε και μια μήνυση. Και όπως μπορείς να καταλάβεις, δεν θα είναι και φθηνό το αποτέλεσμα. Περιττό να αναφέρω, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, ότι η Amazon γενικότερα, αυτός ο Μπέζος, τέλος πάντων, πληρώνει σχεδόν 0 φόρο στην Αυστραλία. Όλα αυτά που βγάζει η Amazon, και δεν είναι περιορισμένοι στα delivery τα προϊόν που πουλάνε. Δεν είναι Amazon Prime, AWS. Υπάρχουν και, και άλλα προϊόν που έχει η Amazon. Δεν πληρώνουν 1 δολάριο φόρο. Ενώ εσύ και εγώ τα πληρώνουμε σαν ηλίθιοι που είμαστε. Πες μου τώρα για το δικό σου καυτό θέμα.
0: Δεν είναι ακριβώς καινούριο, αλλά έχει ξαναγίνει viral.
1: Είναι καυτό όμως.
0: Ναι, είναι καυτό.
1: Hot baby,
0: χορεύτρια,
1: hot.
0: Χορεύτρια pole dance πάνω από τα φέρετρα, λέει, ζευγαριού στο Άμστερνταμ.
1: Ναι.
0: Ένας ξεχωριστός αποχαιρετισμός σε ένα ζευγάρι ιδιοκτητών κέντρου, ναι, στα φημισμένα κόκκινα φανάρια.
1: Άνω τελεία. Μας ζητάνε να βάλεις... νομίζουν κάτι κάνουμε ύποπτο πίσω από τις κάμερες.
0: Τι κάνουμε?
1: Έχουμε κάρτα, δεν είναι τίποτα ύποπτο, παιδιά.
0: Α, έχω αφήσει την κάρτα ακόμα.
1: Χαιρετίσματα στον Ευστάθη. Γεια σας, μας γράφει να είσαι καλά.
0: Μόνο, το ξέχασα. Ναι. Τώρα βλέπουν τις ωραίες φάτσες μας.
1: Ναι, ναι, ναι. Φαντάσου, βλέπουν εμάς και ακούνε τώρα για pole dancing. Συνέχισε.
0: Ναι, ναι. Okay. Λοιπόν, εικόνες με ασυνήθιστες κηδείες όπου οι τεθλιμμένοι συγγενείς χορεύουν και τραγουδούν πάνω από τους νεκρούς συνήθως προέρχονται από χώρες της Λατινικής Αμερικής. Όταν όμως φτάνουν σε ευρωπαϊκό έδαφος αποκτούν μια ξεχωριστή σημασία και ενδιαφέρον. Ο τελευταίος αποχαιρετισμός για ένα ζευγάρι από το Άμστερνταμ έγινε με αξέχαστο τρόπο.
1: Δηλαδή, εδώ να
0: αντικατοπτρίζοντας ωστόσο τη ζωή τους όπως την έζησαν, το ζευγάρι διαχειριζόταν για πολλά χρόνια ένα νυχτερινό κέντρο στην περίφημη περιοχή κόκκινων φαναριών του Άμστερνταμ.
1: Αυτή η κόκκινη ζώνη που λέμε, ναι.
0: Αν και η τελετή όμως έγινε το 2024, το βίντεο έχει πρόσφατα γίνει ξανά viral στα κοινωνικά δίκτυα, ίσως και λόγω των συχνών αναφορών σε άλλες πρωτότυπες κηδείες. Μια χορεύτρια λοιπόν, pole dance, εμφανίστηκε πάνω από τα φέρετρα του ζευγαριού κατά τη διάρκεια της κηδείας.
1: Χόρευε πάνω σε πεθαμένους, με λίγα λόγια.
0: Ναι.
1: Δεν πάμε καλά.
0: Υπάρχει και το βιντεάκι, μπορείτε να το δείτε μετά. Ο Βασιλάκης θα θέλει να το δει αυτό το βίντεο.
1: Και όταν πεθάνω
0: θα φταίμε
1: με μια χορεύτρια επάνω. Καλό δεματάκι.
0: Ο σύζυγος όμως είχε πεθάνει από το 1993. Είσαι εντάξει?
1: Ναι, την καρέκλα φτιάχνω.
0: Και εμένα μου βουλιάζει, δεν ξέρω.
1: Όχι, απλά σαν του αντίπα το τραγούδι, μου πέφτει με τίποτα, αλλά τώρα έπεσε.
0: Ο σύζυγος είχε, λέει, πεθάνει από το 1993, αλλά όταν πέθανε η γυναίκα, τα λειψανά του εκταφιάστηκαν ώστε το ζευγάρι να ταφεί μαζί. Αυτά λοιπόν.
1: Τώρα φαντάζεσαι.
0: Τι να φανταστώ?
1: Να έχει χορηθεί ο άλλος και να έρχεται η άλλη να χορεύει από πάνω. Όσα δεν είδε στη ζωή του θα τα απολαύσουν άλλοι στο θάνατό του.
0: Ναι. Βασίλη, δεν ξέρω αν ακούγεις νωρίτερα, παίζουμε AI covers σήμερα. Και θα βάλω ένα του Βασιλάκη του Καρά τώρα.
1: Ναι, όπα. Λίγο το έδαφος, για πες μου.
0: Melodic Παόμερου του, ναι. Νύχτα Ξελογιάστρα.
1: Α, μάλιστα.

0: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Γκρέτζιο. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Γκρέτζιο,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Γκρέτζιο θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Γκρέτζιο. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Gregio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Gregio.

0: Αλλά 20 λεπτά έχουν παραμείνει πριν το τέλος.
1: Λοιπόν, MasterChef βλέπεις.
0: Ποιο, το αυστραλέζικο, το ελληνικό?
1: Το ελληνικό τέλειωσε, στα τελειώματα δεν είναι?
0: Δεν ξέρω, πολύ λίγο είδα.
1: Έφυγε, είπες την άλλη
0: Έφυγε
1: φορά και ο
0: Βάκος μας από εδώ, ναι.
1: Από την Αυστραλία,
0: ναι.
1: Αλλά είναι το αυστραλέζικο τώρα.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Αλλά δεν έχουμε, δεν ξέρω, δεν έχει την ίδια ίντριγκα που είχε παλιότερα?
0: Δεν ξέρω,
1: ναι.
0: Να σου πω, εγώ παλιά το έβλεπα όταν ήταν.
1: Από όλα αυτά τα reality με μαγείρους, ποια βλέπεις? Ναϊτζέλα, τον άλλο, το Ράμζι, ποιο?
0: Καμιά φορά το Ράμζι.
1: Ναι.
0: Όλευα, πώς το λένε?
1: Α, να το
0: Τζέιμι Όλιβα.
1: Χωρίς να το θέλεις μου κάνεις και τη γέφυρα. Τζέιμι Όλιβα.
0: Που έκανε μήνυση στα McDonald's. Όχι,
1: αυτοί
0: είναι,
1: κάναν, όχι, αυτοί κάναν μήνυση σε αυτόν.
0: Εγώ άκουσα το αντίθετο.
1: Όχι, τους δυσφήμισε.
0: Α,
1: και έτσι
0: αυτοί...
1: ότι τα φαγητά τους είναι σκατά.
0: Καλά,
1: έτσι
0: εντάξει,
1: ακριβώς.
0: Μας είπε κάτι που δεν ξέρουμε.
1: Ναι, τα McDonald's χάσανε τη δίκη εναντίον του σεφ Τζέιμι Όλιβερ, ο οποίος απέδειξε ότι όντως τα φαγητά που πουλούν στα καταστήματα της McDonald's είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, επειδή είναι εξαιρετικά τοξικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και τις τοξικές ουσίες, είχε αποδείξει στο δικαστήριο. Ο σεφ κέρδισε την αγωγή εναντίον της μεγαλύτερης αλυσίδας fast food στον κόσμο και δείχνει πως φτιάχνουν τα hamburger. Σύμφωνα με τον Όλιβερ, τα λιπαρά κομμάτια του κρέατος, ξέρεις, που μένουνε, αυτά είναι που βάζουν με αμμόνιο και διάφορα άλλα χημικά,
0: ναι,
1: και χρησιμοποιούνται να γεμίσουν τα μπιφτέκια του χάμπεργκερ. Ακόμα και πριν από αυτή τη διαδικασία, ο τηλεοπτικός παρουσιαστής έδειξε ότι το κρέας ήταν ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Βέβαια, εξοργισμένη και η μεγαλύτερη εταιρεία fast food McDonald's, θα σου κάνω μήνυση. Δεν μπορείς εσύ να βγαίνεις και να λες ό,τι θέλεις. Και ο Όλιβ μπήκε στη διαδικασία μέσα στο δικαστήριο να αποδείξει τι βάζουν και πως με το δίκιο του, εφόσον κέρδισε και το δικαστήριο, αυτά που τρώμε από τα McDonald's είναι σκάτα. Καλά, αυτά δεν λέγανε οι γονείς μας κάποτε?
0: Ναι, εντάξει,
1: είναι αυτά
0: το χωρά.
1: Pink slime δεν δε φαίνεται σαν
0: σαν pink? Ναι, ναι, ναι.
1: Πριν μαγειρευτεί, είδες πως φαίνεται? Και εμάς, ναι, δεν είναι έτσι κανονικά. Τέλος πάντων, μπράβο, συγχαρητήρια του. Να τη

0: Άλλα 10 περίπου λεπτά έχουν παραμείνει πριν το τέλος.
1: Να σου πω, ο μικρός σου πώς πάει?
0: Καλά πάει.
1: Μεγαλώνει.
0: Έχει αρχίσει.
1: Μπουστουλάει αυτό.
0: Τα ταξίες έχει ξεκινήσει.
1: Με το γαλατάκι πώς το πάει?
0: Με το γαλατάκι, όχ. Πας γέφυρα για το επόμενο θέμα.
1: Ναι.
0: Μη μου τις πας τώρα.
1: Πίνει.
0: Πίνει. Κατσικίσιο μόνο.
1: Μπράβο του. Έτσι σκονεύει και πιο καλύτερα. Πιο light είναι.
0: Είναι light.
1: Σκονόγαλο ή φρέσκο?
0: Όχι, φρέσκο, κανονικό.
1: Λοιπόν, ερώτηση. Αν το γάλα που αγόραζες δεν ήταν φρέσκο, ενώ διαφημίζεται φρέσκο, τι θα έκανες? Θα τα έπαιρνες λιγάκι,
0: δε... επιστρέψει πίσω.
1: Ναι, αλλά αν όλα τα γάλατα από την ίδια εταιρεία ήταν έτσι νοθευμένα.
0: Τι λες τώρα, Μιχάλη?
1: Λοιπόν, η...
0: ACCC, πες.
1: Σύμφωνα με την ABC News, ναι,
0: ναι.
1: Η μάρκα Golden North.
0: Ευτυχώς δεν παίρνουμε αυτή τη μάρκα.
1: Λακτάλης Αυστραλία, που έχει και διάφορες άλλες μάρκες κάτω από την ομπρέλα, διαφήμιζε για χρόνια τώρα ότι έχει φρέσκο γάλα, το οποίο βρίσκανε και μέσα στο φρέσκο γάλα και σκονόγαλο, παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, τα λιπαρά που είχαν δεν αντιστοιχούσαν στην εξέταση που κάνανε του γάλακτος. Βέβαια, η Lactalis Αυστραλία έχει πληρώσει μέχρι στιγμής σχεδόν 60.000 δολάρια σε προστήματα για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, και αναγκάστηκαν να βγάλουν από την ταμπέλα τους τη λέξη φρέσκο από τα γάλατά τους.
0: Ναι.
1: Υπήρχε σκονόγαλο με μηδέν λιπαρά και βέβαια άλλα είδη μείγματα στο γάλα τους. Είναι κάτι το οποίο ευχόμαστε, έτσι οι εξεταστικές επιτροπές, η αντίστοιχη ΣΔΟΕ της Αυστραλίας, να αρχίζει να πιάνει αυτές τις εταιρείες και να τους ταρακουνάει. Περιττό να αναφέρω επίσης ότι το 20 με 21 η ίδια εταιρεία, η Lactalis, είχε υποστεί και άλλο ένα πρόστιμο κατά 950.000 δολάρια γιατί δεν τήρησε τον κώδικα διοντολογίας όσον αφορά το φρέσκο γάλα. Ρούβα, ρούβα, ρούβα.

0: Να σου πω ένα τελευταίο από τα δικά μου τα θεματάκια για να πας εσύ κάπου αλλού.
1: Όχι, πάμε τραγουδάκι.
0: Α, ωραία.
1: Και μετά πες εσύ ό,τι θες.
0: Θα σου πω για κόλλες όταν επιστρέψουμε.
1: Α, καλά.

0: και μετά από τον Γιώργο Αλκαίο, εδώ είμαστε και πάλι. Άλλα 3-4 λεπτά έχουν παραμείνει.
1: Έτσι ακριβώς. Κόλλες.
0: Αυτές οι κόλλες. Όλο για κόλλες μιλάς, Aldi μιλάς.
1: Ναι.
0: Woolies.
1: Ναι. Κάνουν και τίποτα σωστό.
0: Όχι, αυτό είναι.
1: Λοιπόν, πώς θα ένιωθες αν έμπαινες μέσα σε ένα κατάστημα της αλυσίδας Supermarket Kohl's και ότι μπαίνουμε μέσα και μας παρακολουθούν οι κάμερες, το ξέρουμε. Εντάξει, έχει πλέον γίνει ρουτίνα. Το να... Δεν σε επιτρέπουν όμως να βγάλεις εσύ το κινητό σου να τραβάς με το που μπαίνεις μέσα.
0: Όχι.
1: Φαντάσου όμως τώρα να μπαίνεις μέσα, να δείχνουν σε μερικά σούπερ μάρκετ, στις οθόνες σε δείχνουν, ξέρεις, όπως μπαίνεις μέσα ότι σε παρακολουθεί η κάμερα. Τι θα έλεγες όμως αν στο σούπερ μάρκετ τώρα πλέον σε παρακολουθούσε η κάμερα στο σημείο που κάνει το λεγόμενο AI tracking, δηλαδή σε ακολουθεί στην κυριολεξία, και βέβαια αν υποπτευόταν λόγω AI ότι θα κλέψεις ή θα κάνεις κάτι σε ένα προϊόν, θα ανοίξεις ένα προϊόν για παράδειγμα, να σου βγαίνει το ηχείο να σου κάνει και παρατήρηση. Ναι,
0: ναι,
1: αυτό που άκουσες, να σου μιλάει. Η αμερικάνικη εταιρεία Palantir, παρακαλώ, έχει κάνει μια συμφωνία με την εταιρεία Kohl's, το οποίο η τεχνολογία που χειρίζεται είναι η ίδια στρατιωτική τεχνολογία που χειρίζονται και στα καζίνο για την αναγνώριση προσώπων. Δηλαδή αν έχεις πάει σε ένα, μετά θα ξέρουν σε όλο το δίκτυο ότι υπάρχει. Είναι μια τεχνολογία την οποία θα έχει μελλοντικά και έχουν ξεκινήσει στην Καμπέρα δοκιμαστικά να έχουν αυτή την τεχνολογία μέσα στα καταστήματα, το οποίο θα μπορεί και να σου κάνει παρατηρήσεις με ηχείο ενσωματωμένο μέσα στη συσκευή της κάμερας. Περιττό να σου πω ότι η Kohl's προβλέπει σε λίγα μόνο χρόνια να έχει περάσει αυτό το λογισμικό σε περισσότερα από 840 καταστήματα παν Αυστραλίας.

0: Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετίσματα και στο Σπυράκο. Μας γράφει καλησπέρα, Αεδόνια. Πώς πάτε με το κρύο?
1: Γεια σου ρε Σπυράκο.
0: Και επίσης μας γράφει,
1: μια χαρά τα πάμε.
0: Όταν πάτε στα κόλτς μας γράφει, ναι, και πλησιάζεις τις σοκολάτες, ποια σου αρέσει να φας?
1: Μάλιστα.
0: Ποια σοκολάτα? Τι, cherry ripe, τι, ποια παίρνεις εσύ?
1: Ποια σοκολάτα?
0: Ναι, όταν φτάνεις εκεί σου λέει πλησιάζεις σοκολάτες, ποια πολλές διαλέγεις?
1: Δεν ξέρω, συνήθως δεν είμαι μεγάλος φαν της σοκολάτας.
0: Της καραμέλας?
1: Ούτε καν. Κάνα πατατάκι, γαριδάκι.
0: Ναι, αλλά σου λέει αν πας στις σοκολάτες, ποια σου αρέσει να τρως?
1: Mars bar, cherry ripe, ό,τι να είναι. Από εντάξει, άμα μου δώσει κάποιος. Γιατί
0: έτσι ρωτάει. Εγώ πάντως τη μαύρη σοκολάτα. Ό,τι έχει μαύρο.
1: Μάλιστα.
0: Όπα, τι έχουμε εδώ. Εμείς θα κλείσουμε με αυτό, ε!

0: Με αυτό θα σας αφήσουμε, όπως είπε ο Μιχάλης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη.
1: Πού αλλού, εδώ στην παρέα του Ρυθμού.
0: Από τον Μιχάλη Προφύρη
1: και τον Γιώργο Τζανόπουλο.
0: Καλή σας

0: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: Στη Μελβούρνη ακούς μόνο Ρυθμός Radio.
1: Κάποτε έζησα σε μια ματιά σου, τον κόσμο γύρισα

0: Δεν μάρκα. Είχατε υποδοχή στα μαγαζιά.
1: Υποδοχή, λέγαμε.
0: Πώς τις λέγατε, υποδοχή.
1: Υποδοχή.
0: Καλησπερτζούδες τις λέγαμε.
1: Εμείς. Εσείς.
2: Εμείς
1: το καλησπερτζούδες. Και ο άντρας, καλησπερτζής. Αλήθεια.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο ρυθμός.com.au, στο ρυθμός app και σε όλες τις εφαρμογές.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Στην Ελλάδα άκουσα κάτι.
1: Κοίταξε, το...
0: πολύ εύστοχο, ρε παιδί μου. Το... πήγε ο άλλος, λέει, να πάρει ένα βαζάκι μέλι που έπαιρνε συνέχεια. Λέει, καλά, ρε φίλε, λέει, εγώ λέει, κάθε εβδομάδα παίρνω, λέει, μέλι. Λέει, 6 ευρώ, λέει, και το μέλι, ρε. Με τώρα λέει, γιατί 8. Ρε φίλε, λέει, τι να κάνω, λέει, που πήγε, λέει, το πετρέλαιο. Ωραία, φίλε, λέει, χίλια συγγνώμη, λέει, τώρα αισθάνομαι πολύ άσχημα. Μόλις έμαθα, λέει, ότι οι μέλισσες πετάνε με ντίζελ.
2: Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό.

0: μοναξιά.
1: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

ψάχνεις να πιαστείς ξανά από κάτι. Μονάχη σου διαλέγεις τι θα πεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

θα σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου.

Δεν πρόκειται να σ' αγαπήσει σώμα και ψυχή κανένας. Την τρέλα και τα λάθη σου δεν θα τα χρεωθεί.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: είσαι δικιά μου. Βρες ένα μοτέρ, ναι, ναι, ναι.
1: Μοτέρ,
0: εθανόλη.
1: Ναι.
0: Πουνακί εθανόλη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βάζει μέσα από ρετσίνα.
2: Τι είναι αυτό?
1: Χειροκρότημα.
0: Και μπορεί να βάζει από ρετσίνα μέχρι ινόπνευμα με πάλμολη.
1: Ρε παγκαλέ.
0: Σοβαρά μιλάω.
1: Ρε παγκαλέ, τώρα να σου πω κάτι.
2: Και αυτός ο άνθρωπος την απέτυχε να τον πάρει κόντρα στο σοβαρά.
0: Όποιος θέλει, όποιος έχει αγωνιστεί, όποιος έχει τρέξει σε κόντρες με στοιχήματα του τάλλου,
1: ναι,
0: ινόπνευμα με πάλμολη, ψάχναμε την καλύτερη εθανόλη. Και βάζαμε και λίγη ρετσίνα.
1: Ο Γιώργος λέει τα μάξι λέει δεν θα κάθεται στον δρόμο, θα κάνει ζιγζάκ, θα κάνει ζεμπεχές λέει από την ρετσίνα.
3: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα σε ψάξω και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω γιατί άρωμα φοράς.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

χαμένο στα άλλες κράσει. Ένας ήλιος που καίει όταν γελάς, το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρέτας εσύ.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Είναι Παγκόσμια ημέρα προφυλακτικού, σωστά?
2: Ναι.
1: Η ερώτησή μου για να σας κάψω εντέλος, παίζει ρόλο η γεύση του προφυλακτικού?
3: Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει να πούνε. Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει, όσοι δεν ξέρουν, δεν
2: έχουν δοκιμάσει. Ουδέν υπάρχει...
3: σχόλια, εγώ πάνω σε αυτό.
1: Όμως υπάρχει. Αφήστε με, το ξέρεις ότι στην Ελλάδα υπάρχει προφυλακτικό.
3: Εσύ ξέρεις.
2: Και μελομακάρον. Ναι, αλλά κι άμα. Κάτσε, ρε φίλε. Κάτσε. Έχω απορία τώρα, πάγκαλε. Αν πούμε ότι η γυναίκα είναι υποτασική, το σκόρδο θα στρίξει την πίεση.
3: Αυτό να μου πει.
2: Μπορεί ο άλλος, ξέρω εγώ, να είναι αλλεργικό στην μπανάνα.
3: Όλα δεν είναι.
2: Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
3: Κάτι θα κάνει, κάτι θα δουλέψει αλλού. Μπορεί να μην δουλέψει στη γεύση, αλλά κάτι θα δουλέψει στην πίεση. The
0: Greek Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις. Ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Βάλε φωτιά και πες μου πάντα θα σε δω.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Διαταγάς.
5: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
4: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
5: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο πλέιτ.
4: Με κοτόπουλο.
5: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τιμούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
4: Αν υπάρχει.
5: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα burger. Άντε πήγαινε. Τιμούσε. Να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
4: Μόνο αυτά.
5: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555. Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 888 55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Εδώ στο Ρυθμός Radio ξεκινάς την ημέρα σου κάπως έτσι.
1: Ακούω, πέρασε το κρύωμα, κύριε Στάθο.
2: Δεν πέρασε ακόμα. Δεν πέρασε.
1: Ο Λαμπρινή το άκουσε ότι θα κάνεις μασάζ. Σε έκανε μασάζ.
2: Όχι, δεν μου έχει κάνει τίποτα. Πήγα χθες και μου λέει, πήγαινε στην Οξάνα, μου λέει, να κάνεις ένα μασάζ να σε κάνει καλά.
3: Δεν είναι εδώ η Οξάνα.
1: Τώρα δεν είναι Οξάνα.
2: Τη είπα, λείπει, τη λέω, λείπει.
3: Είναι η άλλη όμως εδώ.
1: Βερόνικα.
3: Όχι, η Βερόνικα.
1: Και η Βερόνικα είναι που βάλει μέσα στη σάουνα και ύστερα δουλέψει απάνω σας.
3: Αυτή θα μπει στη
2: σάουνα. Μας δίνεις εικόνα τώρα.
3: Θα μπει στη σάουνα αυτή.
2: Θα μας το κάνει δηλαδή πολύ εικόνα. Θα βάλει και τραγούδι.
1: Η σάουνα την έχετε δει, παιδιά, την έχετε δει τη σάουνα.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, σε βάζει απάνω στον πάγκο εκεί, κατεβάζει τη μύτη σου μέσα.
2: Τι κατεβάζει?
1: Τη μύτη.
2: Τη μύτη κατεβάζει. Α, κατεβάζει αυτό το κρεβάτι, λέει. Βάζει τη μύτη σου μέσα στην τρύπα.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι, μέσα στην τρύπα για να πάρει. Και όταν σε γυρνάει στην πλάτη, τότε σε κάνει μασάζ και τα χέρια και τα.
2: Μόνο στην πλάτη κάνει μασάζ.
3: Και ανεβαίνει και πάνω.
1: Και στο στήθος.
2: Συγγνώμη, εντάξει, τη μύτη τη βάζει στην τρύπα. Άμα αυτή σου κάνει μέσα στην πλάτη, μετά έχει άλλη τρύπα πιο κάτω για να βάλεις τίποτα άλλο.
1: Αυτό πρέπει να είσαι πολύ.
4: Αν πάρω κανένα κουρμπάτσι κάνω πέρα, θα σας δείξω και τους δύο.
3: Τι ακριβώς.
4: Τι ακριβώς, θα σας δείξω το μασάζ που θες να πάω να κάνεις συνέχεια το στράτο τσουγκλάς.
3: Πονάω, χριστιανοί μου, καταλαβαίνεις.
4: Άμα πονάς θα σου γιατρέψει η γυναίκα.
2: Ναι, με τσουγκλάτε εμένα, φίλε.
3: Τι είναι η γυναίκα μου, γιατρός? Είναι φυσιοθεραπεύτρια.
4: Όχι. Να κάτσω από πάνω και να σε τρίπ.
2: Μη με τσουγκλάς και βάλει τη γυναίκα σου σε τρίπς, οκ?
0: Κάθε πρωί στις 9.30 ξεκινάς την ημέρα σου με στράτο και Νικό. The Quick Breakfast Show. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
5: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας. Η πλούσια ιστορία της. Ο φυσικός πλούτος της. Όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Όσα δεν λέει η γλώσσα και τα κρατάω μέσα στο στόμα λίγο ακόμα και θα γεμίσω

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Mall Oakley.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888-55.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
10: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.